0: ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ίσως FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
3: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
5: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
6: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
5: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει?
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
6: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο?
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα, και στο gourdoupis.gr.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
9: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
10: Good morning.
9: Στα γαλλικά? Bonjour.
10: Στα ιταλικά.
9: Buongiorno.
10: Καλά. Πού τα έμαθες όλα αυτά?
2: Πού αλλού?
9: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
2: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μόλις απογειωθήκαμε, μόλις εκτοξευθήκαμε ραδιοφωνικά. Ο Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο πιλωτήριο του αεροσκάφους για μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση. Μαζί μου, πιστός συγκυβερνήτης, βρίσκεται βέβαια στην άλλη πλευρά του μαγικού καθρέφτη. Έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου, Διονύση Στεφανόπουλος.

Το ρολόι δείχνει 8 και 8 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας.

στην πόλη που κατεβάζουν τις ταμπέλες από τα σχολιά μας, αλλά τις ανεβάζουν καμιά φορά για κανένα θέατρο ξύλινο. Στην πόλη που πριονίζουν τα κατάρτια για να μην ανοίξουν τα πανιά. Τρίτη, 26 Μαΐου 2026, το Σωτήριον έτος. Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρπου του Αποστόλου και Αγίου Συνεσίου, λέει το ερτολόγιο μας. Με την Ανατολή Ηλίου την βλέπουμε τον ήλιο το ροδοδάκτυλο στις 6 και 7 πρώτα λεπτά και το βασίλεμα στις 8 και 37. Η μέρα μεγαλώνει συνεχώς, φτιάχνει την ψυχολογία μας. Θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας στους 21 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 65%, ηλιοφάνεια με τριανταράκι σήμερα, ταβάνι κάποια στιγμή προς το μεσημέρι.

Καλή δύναμη σε όλους εσάς που είστε τώρα στο δρόμο και πάτε στις δουλειές σας. Υπομονή, ψυχραιμία, να πάμε καλά, να γυρίσουμε σώοι και αυλαβείς σπίτια μας το μεσημέρι ή το απόγευμα ή το βράδυ ανάλογα. Πόσες ώρες δουλεύει ο καθένας.

Μακάρι η ειρηνοποιή ότι αυτοί οι ιού, οι θεού κληθήσονται, λέει η γραφή. Και ξεκινάμε με αυτό γιατί ξανά στην κόψη του ξηραφιού οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν με αμερικανικές επιθέσεις σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και πλοία. Οι ΗΠΑ κάνουν λόγο βέβαια για αυτοάμυνα σε σχέση με τις επιθέσεις που πραγματοποίησαν. Ο Τραμπ χαρακτήρισε το εμπλουτισμένο ουράνιο πυρηνική σκόνη, τονίζοντας ότι η τύχη του αποτελεί βασικό όρο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Οι δύο χώρες λοιπόν ξανά στην κόψη του ξηραφιού. Τα μηνυματάκια σας στο Facebook του σταθμού, το δικό μου το προσωπικό, ότι έχετε ευχαρίσει, τηλεφωνικές επισημάνσεις, παρεμβάσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες. Εμείς είμαστε εδώ για σας. 2610-312-530, 2610-312-530, το τηλέφωνο στο Μέγαρο της Πελοποννήσου, Μεζόνος και Παπαφλεσσά. Ξεκινάμε τη μέρα μας φυσικά διαβάζοντας την εφημερίδα Πελοπόννησος, την ναυαρχίδα του περιφερειακού τύπου, τη μεγάλη κυρία της ενημέρωσης. Φέτος συμπληρώνει 140 χρόνια ζωής, έτος ίδρυσης 1886. Αυτό τα λέει όλα από μόνο του. Η εφημερίδα έχει ζήσει, έχει καταγράψει παγκοσμίους πολέμους, διχασμούς, εμφυλίους, εξορίες, πανδημίες, οικονομικές κρίσεις. Και ξανά προς τη δόξα τραβάει. Η ουρανή είναι δική μας, όπως λένε και οι πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας, μαζί με τα μικρότερα αδελφάκια της. Το pelop.gr, εκεί όπου ένας μεγάλος δημοσιογραφικός στρατός είναι στις επάλξεις 24 ώρες το 24ωρο, και τον Πελοπόννησος FM που τον αγαπάτε πάρα πολύ και γι' αυτό μας ακούτε καθημερινά. Και μέσα σε όλα έχουμε και τη νέα αρχή στα social media του οργανισμού μας. Ήδη τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Ο κόσμος εμπιστεύεται όλο το δημοσιογραφικό μας οργανισμό σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα μετερίζια, με όλους τους τρόπους, με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Καλημέρα στους φίλους μας που μας ακούνε τώρα εκεί προς Βούντενη μεριά, προς Σιχενά μεριά. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη, καλημέρες ιδιαίτερες στη Συντονιστική Επιτροπή της Ξερόλακας που κάτι ετοιμάζει, έτσι μαθαίνω, κάτι ετοιμάζει. Καλημέρες στο Σωτήρη τον Κεφάλα, εδώ είναι ο Σωτήρης. Καλημέρες στην Ικαρία, στον Κώστα το Βικάτο. Καλημέρα σύντροφε, μου λέει, έτσι σύντροφοι είμαστε όλοι. Σύντροφοι και συντρόφισσες στην τρέλα, σύντροφοι. Καλημέρα στον Γιάννη τον Αλεξόπουλο. Ηρεμήσαν τα πράγματα εκεί στον Ψαθόπυργο, Γιάννη μου, γιατί έμαθα, είχαμε σκηνικά, είχαμε far west καταστάσεις ερωτικού περιεχομένου βέβαια, αλλά τέλος πάντων εύχομαι να ηρεμήσαν τα πράγματα στον Ψαθόπυργο. Καλημέρα στον Νίκο Τσούση και στην Ειρήνη Παπαδοπούλου. Εδώ πέρα μου λέει ο Νίκος, καλημέρα Κωστή, με πειράζει τώρα, καλή εκπομπή από έναν πρωταθλητή Ευρώπης. Πολλά συγχαρητήρια για το τέταρτο. Για το τέταρτο. Έχει τα άλλα τρία.

0: Κυκλοφορεί ήδη το πληρέστατο βιντεάκι στα social media με το τι ακριβώς συνέβη στα επίσημα του T-Center, να το πω αγγλικά, του T-Center, του ΑΚΑ, έτσι που το μάθαμε εμείς από μικρή, ανάμεσα στον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Βαγγέλη Μαρινάκη και την Κωστούδια τους, αυτούς που τους συνόδευαν τέλος πάντων. Έτσι, μπορείτε να δείτε ακριβώς τι συνέβη. Κατεβαίνει ο Μαρινάκης με το λευκό μπλουζάκι, κάτι λέει του Δημητριάδη, πάει ο Δημητριάδης, τα ακούει, τώρα καταλαβαίνετε τι μπορεί να του είπε, τους ρίχνει και ένα χαστούκάκι ο Μαρινάκης, τον κουτουπώνει μετά ο Δημητριάδης, του σκίζει και την μπλούζα, πήγε να πέσει από τις σκάλες ο Μαρινάκης, και αρχίζουν και πλακώνουν αυτοί που πλάκωσαν εκεί δεξιά-αριστερά και φώναζαν οι μένε, παιδιά είμαστε αστυνομία, μην κάνετε τίποτα. Οι άλλοι φώναζαν ό,τι φώναζαν. Έγινε μια γαλλικού τύπου ξυφομαχία εκεί πέρα, και εύχομαι να τελειώσει εδώ το θέμα, να ήταν μια κακιά στιγμή. Ο Ολυμπιακός τους ενώνει και τους δύο, αγαπάνε το με τρέλα τον Ολυμπιακό. Είδα και την ανάρτηση του Δημητριάδη μετά τον τελικό. Εύχομαι τέλος καλό, όλα καλά. Δεν το βλέπω, αλλά λέμε τώρα. Πάντως σε κάθε περίπτωση, τώρα για να το σοβαρέψουμε, αυτές οι σκηνές δεν συνάδουν με ένα επίπεδο που πρέπει να έχει αυτός ο τόπος. Τελεία. Και πάντα συνέβαιναν τέτοιες καταστάσεις. Απλά ξέρετε, στο παρελθόν και επί καπετάνιου και επί του εθνικού μας εργολάβου και εθνικού μας προμηθευτή τότε, με τους Λαγούς και τη Ριζούπολη, πάντα συνέβαιναν αυτά. Απλά τώρα υπάρχουν και τα social media και μπορεί ο κόσμος, όλος ο κόσμος, να έχει πρόσβαση και να τα βλέπει. Έτσι. Δεν συνάδουμε το επίπεδο που πρέπει να έχει αυτή η χώρα. Τελεία και παύλα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Προχωράμε. Τα σύννεφα από τις απέναντι ακτές μαζεύονται από τους Τούρκους και εμείς καταφέρνουμε ακόμα και από την ίδια ομάδα και από το ίδιο κόμμα, τέλος πάντων παλιότερα, όχι τώρα, να τσακωνόμαστε και να πλακωνόμαστε μεταξύ μας σε δημόσια θέα. Έτσι, και να τα βλέπει όλοι οι οικουμένοι και οι γείτονες φυσικά, οι οποίοι ετοιμάζονται για τα δικά τους. Έτσι, ετοιμάζονται. Θα είναι ένα περίεργο καλοκαίρι αν ψηφιστούν αυτά που ετοιμάζουν να ψηφίσουν στη Βουλή οι Τούρκοι. Μου δίνει πάσα τώρα ο εαυτός μου να ρωτήσω τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, έναν πολύ έμπειρο και κοινοβουλευτικό και αυτοδιοικητικό και στα της Ευρώπης, από τη θέση που κατήχε, να ρωτήσω αν κινδυνεύουμε. Του έκανα την ερώτηση, του απίθυνα την ερώτηση στο Regional Growth Conference, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Αξίζει πραγματικά να ακούσετε τώρα όλα όσα μας απάντησε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για τα ελληνοτουρκικά. Έχουν τη σημασία τους. Πάμε να τον ακούσουμε τι μας είπε.
1: Κύριε Αβραμόπουλε, καλή σας μέρα. Σας
2: ευχαριστώ πολύ και για την γιορτή σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια μέρα που γιορτάζει αρκετός κόσμος. Το όνομα αυτό συνηθίζεται στη χώρα μας. Λοιπόν, κινδυνεύουμε, απειλούμαστε, να νιώθουμε ανασφάλεια. Σας ακούμε.
2: Μου θυμίζετε μια ερώτηση που μου έγινε σήμερα σε ένα βενζινάδικο που σταμάτησα ερχόμενος εδώ. Έρχεται μια κυρία και μου λέει: τελικά θα γίνει πόλεμος? Λοιπόν, είμαστε αφελείς. Δεν γίνονται εύκολα πόλεμοι. Τόσο έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα που προκαλεί πολλά ερωτηματικά και ενδεχομένως και ανασφάλεια. Θα έλεγα να μην φοβόμαστε. Αυτό που έγινε πρόσφατα με το πρόγραμμα αυτό της Γαλάζιας Πατρίδας, που αμφιβάλλω αν θα εφαρμοστεί, γίνεται στα πλαίσια μιας νέας αντίληψης που κυριαρχεί στη γειτονική χώρα σε μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί εσωτερικά από τις εκεί πολιτικές δυνάμεις. Γίνεται πάντοτε αυτό σε κάθε χώρα, και από την άλλη μεριά να υπάρξει μια απάντηση στις ελληνικές πρωτοβουλίες, χωρίς όμως να διασαλεύεται η ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Το ανησυχητικό, αν μπορούμε να πω ανησυχητικό, είναι ότι την πρωτοβουλία αυτή την ανέλαβε στην Τουρκία το Υπουργείο Αμήνης, όχι το Υπουργείο Εξωτερικών. Βέβαια, έχει γίνει μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Εκτιμώ ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε, αλλά να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο. Γι' αυτό και έχουμε ενισχύσει, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, το αμυντικό μας σύστημα, να μπορεί να ανταποκριθεί στην αποστολή του, που είναι η αποτροπή, και από την άλλη μεριά να είμαστε πιο ενεργοί διεθνώς. συμπράττοντας με χώρες με μια παρουσία ουσιαστική στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι η Ελλάδα αξιοποιεί ή μάλλον πρέπει να αξιοποιήσει περισσότερο τις δυνατότητές της. Είναι μια μεσαία δύναμης ήπιας ισχύως που με συγκεκριμένη στρατηγική μπορεί να είναι παρούσα στις εξελίξεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Χωρίς φοβικά σύνδρομα, γιατί πολλές φορές αυτά μας οδηγούν σε λάθος δρόμο και το κυριότερο προκαλούν ανησυχία στον κόσμο και στην κοινωνία και πολλές φορές επηρεάζουν και την οικονομία μας.
1: Όπως σας ρώτησε αυτή η κυρία στο βενζινάδικο νωρίτερα, έτσι ρωτάει για αρκετός κόσμος. Δηλαδή, αν πάνε ψαράδες μας ή κάποια πλοία δικά μας, εμπορικά,
2: ναι,
1: ή πλοία που κάνουν κρουαζιέρες ενδεχομένως στα νησιά και κάνουν βόλτες, θα πρέπει να πάρουμε την άδεια?
2: Όχι, βέβαια. Διότι αυτό που διαβάσαμε στις εφημερίδες και που σας είπα αμφιβάλλω ότι θα εφαρμοστεί, δεν είναι παρέμβαση στην εθνική κυριαρχία της Ελλάδος.
1: Μάλιστα.
2: Η πίεση που ασκείται όλο από τον καιρό είναι να προστρέξουμε σε συζήτηση με τους γειτονές μας για την οριοθέτηση βεβαίως των θαλασσίων ζωνών, όπου εκεί η Τουρκία έχει μια ξεκάθαρη άποψη. Οτιδήποτε πρόκειται να αποφασιστεί να μην συμβάλλει στην περικύκλωσή μας. Γιατί η ανασφάλεια αυτή καλλιεργείται στο εσωτερικό της Τουρκίας. Συνεπώς, έχουμε να κάνουμε με εσωτερικά ζητήματα, τα οποία αντανακλώνται στο διεθνές τοπίο και δημιουργούν πολλά ερωτηματικά. Αλλά με εσωτερικό νόμο δεν μπορείς να ανατρέψεις το status quo σε μια περιοχή. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει πραγματικά τέτοια πρόθεση, γιατί δεν νομίζω ότι είναι ανόητοι αυτοί που τα επινοούν. Περισσότερο είναι να φανεί ότι η Τουρκία έχει τις απόψεις της και από την άλλη μεριά τις διεκδικεί με τον κάθε τρόπο. Δεν πρόκειται να φτάσουμε όμως ώστε αυτό το νομικό πόλεμο να τον μετατρέψουμε σε στρατιωτικό πόλεμο, διότι δεν θα ήταν έξυπνο από καμία πλευρά, πόλο δε μάλλον από την Τουρκία.
1: Μάλιστα. Μέσα σε τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρω το πρόγραμμά σας είναι φορτωμένο, μέσα σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το status quo, πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα πρέπει να είναι αυτονόητη για όλες τις πολιτικές
2: πρέπει δυνάμεις. Να είναι και είναι η μεγάλη ευθύνη του πολιτικού μας συστήματος, που είναι πλέον καιρός να αρχίζει να καλλιεργεί την έννοια της εθνικής συνεννόησης στα βασικά που έχουν να κάνουν με την πορεία της χώρας, που είναι κυρίως η οικονομία και η σταθερότητά της στο γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο αυτό τον καιρό περνάει μια φάση μετασχηματισμού.
1: Το λέω αυτό γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κακά τα ψέματα,
2: ναι,
1: και βλέπουμε καινούριους σχηματισμούς. Η Νέα Δημοκρατία βεβαίως προηγείται δημοσκοπικά, γι' αυτό το ρωτάω, ας πούμε. Αν όλα αυτά είναι ένα puzzle που πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
2: Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ασταθές, η χώρα μας να είναι ασταθής. Διότι όταν έχεις ασταθή χώρα, τότε ανοίγουν ορέξεις και από πολλούς. Σταθερότητα όμως έχει να κάνει και με την εθνική ενότητα, την οποία πολλοί αναφέρουμε. Εγώ είμαι από τους υπέρμαχους από την πρώτη μέρα που μπήκα στην πολιτική. Και εκεί είναι που πρέπει να παραμερίζουμε κάθε φορά και το εγώ μας και το κόμμα. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η έννοια της πατρίδας, της κοινωνίας και του λαού. Και θα έλεγα και κάτι άλλο. Το πολιτικό μας σύστημα μετέρχεται μια δύσκολη φάση και το χειρότερο είναι ότι αμφισβητείται πλέον από την ελληνική κοινωνία, από τους πολίτες και περισσότερο από τους νέους ανθρώπους. Παρακολουθούμε πολύ ενδιαφέρον τις αντιδράσεις της νεολαίας, για την οποία κακώς λέγεται ότι είναι απαθής και απολύτικη. Είναι βαθιά πολιτικοποιημένη, μόνο που έχει μια πρόταση δική της για την Ελλάδα που πρέπει να την ακούσουν οι πολιτικές δυνάμεις και για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά τα προγράμματα, κατά τη γνώμη μου πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχει και νέα πλατφόρμα, ένα πεδίο στο οποίο μπορούν και να συνεννοηθούν. Αλλά δείτε εικόνες από τη Βουλή και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
1: Μάλιστα. Κλείνουμε με το αισιόδοξο. Αυτό που είπατε πρώτα και θα αφήσω στην άκρη το τελευταίο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Βλέπω αναβαθμίζεται όλο και περισσότερο το Regional Growth Conference. Είναι πολύ σημαντικό και για μία ακόμα θα πω ότι πρέπει να καλύπτει όχι μονάχα την περιοχή, αλλά ολόκληρη την Πελοπόννησο. Κάποτε η Πελοπόννησος πρέπει να γίνει και πάλι ενιαία.
1: Το έχετε πει πολλές φορές.
2: Όπως ήταν επί Φράγκων, επί Ρωμαίων, επί Βυζαντινών και επί Οθωμανών. Τώρα πώς τα καταφέραμε εμείς Νεοέλληνες και την έχουμε χωρίσει στα δύο, όταν ξέρουμε ότι από όλες τις πλευρές, αλλά κυρίως με βάση την στρατηγική την προοπτική της για στρατηγική ανάπτυξη πρέπει να είναι ενιαία. Και νομίζω αυτό το γεγονός εδώ, αυτή η πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Πελοπόννησος, μπορεί να συμβάλλει στο να δούμε την Πελοπόννησο πιο ενιαία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε.
2: Εγώ ευχαριστώ και πάλι χρόνια πολλά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Από τα εθνικά και διστάσεις της Τουρκίας, έκλεισε στο τέλος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, όπως ακούσατε. Το έχει ξαναπεί, μάλιστα ήμουν μπροστά όταν το έλεγε και στον ίδιο το Μητροπολίτη Πατών, κύριο Χρυσόστομο, σε μια συνάντηση που είχαν παλιότερα στο Επισκοπείο πριν από τις εκλογές του 23, ότι η Πελοπόννησος πρέπει να είναι μια περιφέρεια η οποία περιλαμβάνει και την Αχαΐα και την Ηλία. Είναι μια πρόταση που δηλαδή στην ουσία ακυρώνει την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και δημιουργεί μια περιφέρεια Πελοποννήσου με Αχαΐα και Ηλία. Είναι μια πρόταση που την έχει κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν και μας θυμίζει τα χρόνια του δεσποτάτου του Μοραίος, εκείνης της ηγεμονίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου για 200 περίπου χρόνια, από το 1260 κάτι μέχρι το 1460, όταν και καταλήφθηκε από τους Τούρκους Μοραίας ή Μοριάς, με πρωτεύουσα την Καστροπολιτεία του Μιστρά. Αν δεν έχετε πάει να πάτε, είναι κάτι, ένα φανταστικό μέρος κοντά στη σημερινή Σπάρτη. Το δεσποτάτο του Μοραίος που κυβερνήθηκε αρχικά από τους κατακουζινούς και μετέπειτα από τους παλαιολόγους, με τους οποίους γνώρισε μεγάλη πολιτιστική και πνευματική άνθηση. Καλημέρα στα Ροήτικα, στο Σταύρο τον Παναγόπουλο, ο οποίος μας παρακολουθεί. Πολλές καλημέρες να δώσουμε στον Νικόλα τον Τζεκούρα και στην πολεμική μας αεροπορία. Καλημέρα Κωνσταντίνε, σε εσένα και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα σου. Μας βάζει και ένα αεροπλάνο. Καλημέρα από το Ρίο. Είναι εκεί ο Κώστας ο Αποστολόπουλος. Καλημέρα Κώστα μου. Καλημέρα να δώσω στο Μίλτο Γίδα, τον καλό συνάδελφο από τα Γιάννανα. Μας παρακολουθεί διαδικτυακά. Καλημέρα στην Αλίν Μποναμή. Καλημέρα στον Θόδωρο Κανελόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα της ΝΕΠ. Καλημέρα στον εμπορικό μας διευθυντή, τον Σπύρο Ουδέβενο. Είναι καθοδόν για τη δουλειά και μας ακούει. Πολλοί κόσμος θέλει μηνύματα. Καλημέρα στην Νικολίτσα Κατσίκη, η οποία και εκείνη παρακολουθεί την εκπομπή μας. Καλημέρα και στην Έλενα Λουκοπούλου. Καλημέρες και σε ένα φίλο που μας ακούει και μιας που αναφέρθηκες, μου λέει, στο Μιστρά, στο λιμάνι της Πάτρας έχουν ανατεθεί βυζαντινές σημαίες τιμής ένεκεν της 29ης Μαΐου. Μάλιστα, δεν το έχω δει. Θα το δω πρόσφατα, ανέβηκαν, είδα ποντιακές σημαίες τη μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, τώρα έχουν ανέβει βυζαντινές σημαίες. Μάλιστα. Κοιτάξτε, από το να βλέπουμε συνεχώς, ας πούμε, σημαίες, όπως, εντάξει, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους προσθέτω, αλλά βλέπουμε σημαίες της Παλαιστίνης τώρα 365 μέρες το χρόνο στο Δημαρχείο της Πάτρας. Να το ανεβάσει μια ημέρα μνήμης για κάποια εθνική εορτή των Παλαιστινίων, ναι, δεν το συζητάμε, και για όλους όμως να γίνει αυτό, έτσι, για όλους τους φίλους μας. Αλλά να μην ξεχνάμε και τα δικά μας. Να μην ξεχνάμε και τα δικά μας καλά. Γιατί έχουμε και εμείς καλά και έχουμε και εμείς εθνική μνήμη και πρέπει να την τιμούμε. Πάντως τώρα, επειδή είπε ο φίλος εδώ για το λιμάνι και την 29η Μαΐου, μαθαίνω ότι αν δεν ανακοινωθεί το Σεπτέμβρη το κόμμα Σαμαρά, θα ανακοινωθεί 29η Μαΐου. Έτσι, να δούμε αν είναι αστικός τρίλος ή αν έχει βάση αυτό. Πάντως πρέπει να σας πω ότι οι πηγές μου λένε ότι οι συναντήσεις Σαμαρά στο Λουτράκι με παράγοντες και υποψήφιους είναι συνεχείς. Α, και έχω και μία πληροφορία από Ελβετία μεριά, Έχω μια πληροφορία από Ελβετία μεριά ότι για την Καριστιανού αυτή τη φορά, ότι το θυμάσαι τον πρόδρομο Εμφιετζόγλου, το κόμμα Πατριώτες είχε πάρει στις τελευταίες ευρωεκλογές 1,5%. Μαθαίνω από Ελβετία μεριά έρχεται η πληροφορία και ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο ακροατή ότι θα συστρατευτούν με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και ο διευθυντής των Πατριωτών, Τσολιάς λέγεται, και αρκετά στελέχη πρώτης γραμμής από το κόμμα Εμφιετζόγλου βαδίζουν προς την κυρία Καριστιανού. Εδώ θα τα ακούτε όλα πρώτοι, έτσι. Εδώ θα τα ακούτε όλα πρώτοι, εδώ στον Πελοπόννησος FM.

0: Βυζαντινές σημαίες, τι ωραίες. Να σας αποκαλύψω ότι στο σπίτι έχω και μία ελληνική, την κανονική, την γαλανόλευκη, και μία βυζαντινή. Και σε κάθε, μάλιστα παραξενεύει την γυναίκα μου, γιατί τις βάζεις και τις δύο. Της λέω, αυτές είναι οι σημαίες μας. Της λέω, κάτσε μην πάρω και, το, και τη σημαία με το αστέρι της Βεργίνας, να έχουμε τρεις στις εθνικές επαιτίους. Και δεν έχει να κάνει ούτε με εθνικισμό ούτε με τίποτα. Ρομαντικό είναι αυτό, έτσι, για να μην ξεχνάμε και να στέλνουμε ένα μήνυμα και στους ίδιους μας εαυτούς. Αντί να πλακωνόμαστε στο ΆΚΑ, στο T-Center μεταξύ μας, έτσι, αντί να πλακωνόμαστε μεταξύ και γινόμαστε περίγελος όλη την Ελλάδα, ας ανεβάζουμε για καμιά βυζαντινή σημαία και την Ποντιακή και τη Βεργίνα και όλες. Και τη Μάνη, τη Αδούλο τη. Πάμε σε time out και επιστρέφουμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-110-063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
6: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: σταθείς, να ζεσταθείς.
1: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της

0: Αλυσίδας Πελοπόννησος.
1: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdoupis.gr.
2: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πήραμε μια μικρή ανάσα, ήπιαμε μια μικρή τζούρα καφέ επίσης και μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Εκπομπή μαζί στον αέρα, καλημέρα. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Δεν ξέρω αν τρομάξατε εσείς ή αν τον καταλάβατε ή δεν τον καταλάβατε. Έκανε ένα μικρό σεισμό. Ο Διονύσης τον κατάλαβε, εγώ δεν τον κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια. Είχε επίκεντρο στην Ηλία, στη λίμνη Πηνιού, με 3,9 ρίχτερ, φίλες και φίλοι. Δεν ήταν και πολύ μικρός. 9 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά της Εφήρας Ηλίας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, με εστιακό βάθος τα 5 χιλιόμετρα. Τον έκανε τα ξημερώματα και αρκετοί ανησύχησαν. Νομίζω ότι προχωράμε χωρίς να σκεφτόμαστε πότε θα μας πέσει ο ουρανός στο κεφάλι, όπως φοβούνταν οι γαλάτες το Αστερίξ, ή πότε θα μας κουνήσει πάλι, ή πότε θα εκραγεί ο Βεζούβιος κλπ. Γιατί έρχεται και ο Αλέξης Τσίπρας με φόρα. Με φόρα έρχεται πάλι. Και ξέρετε, καμιά φορά όταν έρχεσαι με φόρα γίνονται αυτά που έγιναν το 2023. Αλλά στο στρατόπεδο Αλέξη Τσίπρα επικρατεί αισιοδοξία. Θα ανοίξει τα χαρτιά του απόψε στο Θησίο, με ραγδαίες ανακατατάξεις στο χώρο της αριστεράς, με φόντο την Ακρόπολη, με μουσική υπόκρουση από τον Σταμάτη Κραουνάκη, με τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Εμείς είμαστε με τη Ρεάλ πάντως στην Ισπανία, για πολλούς λόγους. Θα ιδρυθεί το νέο κόμμα, Πηξίδα θα λέγεται, πώς θα λέγεται, με νέα μεταπολίτευση θα λέγεται, πώς θα λέγεται, θα το δούμε. Θα υπάρξει και βίντεο έκπληξη, θα γίνει ιδρυτική διακήρυξη και θα δούμε και ποια στελέχη από άλλα κόμματα, από το ΠΑΣΟΚ, την Κωνσταντοπούλου, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, θα βρίσκονται στο Θησίο. Για να δούμε. Νομίζω πάντως και πέρα από την πλάκα, που μπορεί να κάνουμε και να τα λέμε και κάποια πράγματα με λίγο χιούμορ ή χούμορ, νομίζω ότι περισσότερο ανησυχούν στο ΠΑΣΟΚ, ας είμαστε σοβαροί, έτσι, περισσότερο ανησυχούν στο ΠΑΣΟΚ παρά στη Νέα Δημοκρατία με το εγχείρημα Τσίπρα. Έχω αυτή την αίσθηση και στο κόμμα Κωνσταντοπούλου. Τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά δεν το βλέπω να υπάρχουν για πολύ καιρό ακόμα.

0: Στο πρώτο μέρος της εκπομπής ακούσαμε τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Όλα όσα μας είπε στο περιθώριο του Regional Growth Conference για τα ελληνοτουρκικά, για το θέμα γαλάζια πατρίδα, αυτό που φέρνει στη Βουλή η Τουρκία, η κυβέρνηση, ο Ερντογάν. Από το Αιγαίο να πάμε στο Ιόνιο, γιατί είχαμε επίσης μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον επικεφαλής της Εταιρικής Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποδέσεων της Energian για Ελλάδα, Βαλκάνια και Νοτιοανατολική Ευρώπη, του Σωτήρη Χιωτάκη, ο οποίος μας είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, για ανέλησε τις εξελίξεις γύρω από την ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο με το project ASOPOS στο Block 2. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μας είπε από το βάθος που θα γίνουν οι έρευνες μέχρι ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε γύρω από τα ωφέλη που θα έχει η χώρα μας, αν και εφόσον η γεώτρηση έχει αποτέλεσμα, παραμένει υψηλού ρίσκου, θα τον ακούσετε. Λέει ότι έχει πιθανότητα επιτυχίας 16%. Ακούγεται μικρή πιθανότητα επιτυχίας, για αυτές τις γεωτρήσεις είναι υψηλή. Έτσι, το θεωρώ, το ποσοστό για frontier περιοχές όπως το Block 2 θεωρείται αποδεκτό και εντός των διεθνών standards. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε ο κύριος Σωτήρης Χιωτάκης. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. 1, 2, 3 απλά μαθήματα για τις γεωτρήσεις που θα δούμε σε λίγο καιρό, τις έρευνες και μετά τις γεωτρήσεις πρώτο Θεός, που θα δούμε σε λίγο καιρό στο Βόρειο Ιόνιο.
1: Οι υψηλές παρουσίες συνεχίζονται. Ο κύριος Σωτήρης Χιωτάκης, επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων σε Ελλάδα, Βαλκάνια, Νοτιοανατολική Ευρώπη, της Energian. Καλώς ήρθατε, κύριε Χιωτάκη.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Λαμπρόπουλε.
1: Μας θυμίσατε ότι το είχαμε πει στο αντίστοιχο RGC της Κομοτηνής.
2: Ήταν Οκτώβριο. Λες και ήταν χθες.
1: Έχετε δίκιο. Από τότε μέχρι τώρα τι έχει αλλάξει, και σε ό,τι αφορά και τη δική μας περιοχή, αλλά και γενικότερα?
2: Θα έλεγα έχουν προχωρήσει αρκετά πράγματα. Έχει προχωρήσει η υπόθεση της ερευνητικής γεώτρησης στο βορειοδυτικό Ιόνιο, στο Block 2, υπό την έννοια ότι λίγες μέρες μετά το συνέδριο της Κομοτηνής είχαμε την ανακοίνωση της μεγάλης συμφωνίας της εισόδου της ExxonMobil στην γεωπραξία. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για τη μεγαλύτερη εταιρεία, ενεργειακή εταιρεία στον κόσμο, η οποία πήρε το 60% της γεωπραξίας και πολύ σημαντικό, εμπιστεύτηκε σε εμάς μια εταιρεία με ελληνική βάση και για την περιοχή μας με ελληνική τεχνογνωσία να κάνει την ερευνητική γεώτρηση. Να σκεφτείτε το μέγεθος της εταιρείας να σου λέει: παιδιά, εγώ παίρνω το 60%. Κάντε εσείς την ερευνητική γεώτρηση, ξέρετε.
1: Σας εμπιστεύομαι.
2: Περιοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Όχι ειδικά για την εταιρεία. Και βέβαια μια ανταμοιβή, θα έλεγα, για τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει για αυτό, τους βιολόγους μας, μηχανικούς μας κλπ. Είχαμε αυτό τον Νοέμβριο. Είχαμε πρόσφατα την υπογραφή με την Stena Drilling, που είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες γεωτρήσεων στον κόσμο, με έδρα την Σουηδία, σύμβαση για το γεωτρύπανο που θα έρθει να πραγματοποιήσει τη γεώτρηση. Μια εταιρεία που έχουμε ξαναδουλέψει μαζί της και θα ξαναδουλέψουμε μαζί. Έχουμε δουλέψει κατά επανάληψη στο Ισραήλ με εμπειρία σε πολύ μεγαλύτερα βάθη από ότι στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Και θα έλεγα ότι προχωρούμε. Είχαμε μια περιβαλλοντική έρευνα βάσης που κάναμε στο blog, καταγραφή βυθού. Θα έλεγα ότι προχωρούμε με ταχύτητα και με προσοχή φυσικά, ελπίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή θα φτάσει μέχρι το τέλος και θα διεξαχθεί. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 40 χρόνια στη θάλασσα στη χώρα μας και η πρώτη που γίνεται ποτέ σε βαθιά νερά. Ναι. Γιατί το βάθος νερού είναι 850 μέτρα. Για να δώσω μια εντάξει μεγέθους, στον πρίνο που έχουμε παραγωγή εμείς είναι γύρω στα 40 μέτρα. Ενώ στο κατάκολο, που το 1981 είχε γίνει η ανακάλυψη του δυτικού κατακόλου, τότε τα έλεγαν οι αρμόδιοι βαθιά νερά, γιατί ήταν και διαφορετική τεχνογνωσία, είναι γύρω στα 300. Εδώ μιλάμε για 850. Αλλά και πάλι, όπως σας είπα, είναι βάθη τα οποία η τεχνολογία πλέον τα έχει.
1: Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας που μας ακούν εδώ στην Πάτρα, δηλαδή τα 850 μέτρα, φίλες και φίλοι, το Πελοπόννησος FM είναι περίπου όσο το υψόμετρο του Ομπλού εδώ στην περιοχή μας. Για όσους είναι πατρινοί, καταλαβαίνουν τι εννοώ.
2: Νομίζω κάπου εκεί είναι το μεγαλύτερο βάθος στον Κορυφιακό κόλπο. Γύρω στα 900. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και πηγαίνει ακόμα και σε 3 χιλιόμετρα βάθος νερού.
1: Μάλιστα. Ως πολίτης και εγώ ρωτάω, αλλά και ως δημοσιογράφος και φαντάζομαι και οι ακροατές μας, Ποιο είναι το χρόνο διάγραμμα τώρα για το επόμενο διάστημα?
2: Εντάξει, ο στόχος μας είναι να μπορούμε να κάνουμε την ερευνητική γεώτρηση το Φεβρουάριο του 2027. Κρατήσει περίπου 2 μήνες, τόσο ώστε του χρόνου τέτοια εποχή, θα πω εγώ, να ξέρουμε αν έχουμε κάτι και τι είναι αυτό που έχουμε. Και αν σε περίπτωση που δεν έχουμε, εκτιμώνται τα δεδομένα και βλέπουμε πώς συνεχίζουμε. Σε περίπτωση που έχουμε και πάλι εκτιμώνται τα δεδομένα, για το αν θα χρειαστεί και μια επιβεβαιωτική γεώτρηση και για τη συνέχεια. Πάντως, το χρονοδιάγραμμα είναι, ο στόχος μας είναι και όλες μας οι ενέργειες είναι γύρω από αυτό, Φεβρουάριο του 2027 να έχουμε την ερευνητική γεώτρηση που γίνεται, ονομάζεται Ασοπός 1, το μυθικό ποταμό. Και γίνεται, για να σας δώσω έτσι γεωγραφικά ένα σημείο, σχεδόν πάνω στο χώρισμα των δύο ΟΣ, της ελληνικής και της ιταλικής. Πάνω είναι πολύ κοντά προς την ιταλική.
1: Εγώ δεν θα πω ότι είμαι αισιόδοξος. Θα πω ότι, βλέποντας το ενδιαφέρον τόσων πολλών δυνάμεων που εμπλέκονται με το εγχείρημα, νομίζω ότι μάλλον θα έχουμε καλά νέα. Αλλά ας κρατήσουμε.
2: Κοιτάξτε, κύριε Λαμπρόπουλε. Είναι αυτό που μας έδειξε η σεισμική έρευνα που έγινε τον Νοέμβριο του 2022. Μια πολύ καλή σεισμική έρευνα, τρισδιάστατη στην περιοχή. Μας έδειξε ένα πολύ μεγάλο στόχο που αξίζει να ερευνηθεί. Μια πολύ μεγάλη δομή. Ο στόχος είναι ο Ασοπός. Η αρχική εκτίμηση είναι ότι αυτή η δομή μπορεί να περιέχει πάνω από 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου ή πάνω από 5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Τι σημαίνει αυτό? Να δώσουμε μια τάξη μεγέθους ότι η Ελλάδα καταναλώνει περίπου 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου τον χρόνο, 6,5. Αν έχεις μια ανακάλυψη, συνήθως μπορείς να πάρεις από το κίνδυνο που θα ανακαλύψεις ένα ποσοστό γύρω στο 50% σε βάθος χρόνου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να, εφόσον έχουμε ανακάλυψη, μπορεί να δημιουργηθεί μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος ενεργειακής ασφάλειας για τη χώρα μας, σε μια περίοδο που βλέπετε πώς είναι μεγάλη σημασία για τις χώρες οι οποίες είναι ενεργειακά αυτάρκες. Ωστόσο, πρέπει να το λέμε και το λέμε σε κάθε τόνο. Οι πιθανότητες επιτυχίας αυτής της γεώτρησης είναι στο 16%. Αυτό σημαίνει ότι 84% είναι πιθανότητες να αποτύχεις. Θα μου πεις, και πάτε με αυτά τα νούμερα, αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν στατιστικά πετυχαίνει μία στις 10 γεώτρησεις. Το ποσοστό για ερευνητική γεώτρηση και για περιοχή που δεν ξανά έχει γεωτρηθεί, το που λέμε frontier, ανεξερεύνητη, αχαρτογράφητη μάλλον, είναι καλό. Γι' αυτό άλλωστε ήρθε και η ExxonMobil. Δεν πάβει όμως οι πιθανότητες να είναι πάντα εναντίον μας σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό, δεν την ήξερα αυτή την παράμετρο, αλλά το 16% μπορεί να είναι και υψηλό ποσοστό.
2: Για έρευνα σε αχαρτογράφητα νερά είναι ένα καλό ποσοστό.
1: Είναι ένα καλό ποσοστό.
2: Δηλαδή, να το πω πιο απλά,
1: το αίσθητό μου αυτό μου λέει.
2: Και πολύ σωστά το λέει. Όταν κάνουμε μια γεώτρηση, για παράδειγμα, από αυτές που κάναμε στο Ισραήλ τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε κάνει πάνω από 10 γεωτρήσεις σε βάθος μέχρι 1800 μέτρα. Αρκετές από αυτές, επειδή ακριβώς έχουν κοιτάσματα δίπλα που παράγουν, είχαν πιθανότητες επιτυχίας μέχρι και 70-75%. Δηλαδή, ξέρεις, έχει εδώ.
1: Ναι,
2: λογικά,
1: ναι,
2: λέω πάρα πολύ απλά, λογικά έχει και εκεί. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Ξέρουμε ότι η περιοχή έχει παράξει πετρέλαιο, όπως λέμε, πετρελαιογένεση, αυτό σημαίνει και πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Όπως το ξέρουμε, έχουμε την ανακάλυψη στο Κατάκολο. Έχουμε παραγωγή στην Κροατία, στην Αδριατική και απέναντι στην Ιταλική πλευρά, όλη αυτή η περιοχή. Για όσους έχουν πάει στη Ζάκυνθο, και πολλοί από εμάς έχουν πάει στη Ζάκυνθο και ειδικά από την περιοχή μας εδώ, και έχουν βρεθεί στο κερί Ζακύνθου, θα έχουν δει ότι αναβλύζει πετρέλαιο το έλος εκεί.
1: Ναι.
2: Όσοι έχουν περπατήσει τα βουνά της Ηπείρου, τα πανέμορφα βουνά της Ηπείρου, έχουν δει ότι ειδικά μετά από βροχές υπάρχουν ποτάμια όπως η Σμολίτσα, η οποία ρίχνει πετρέλαιο μαζί. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι γεωλογικοί σχηματισμοί σε βάθος εκατομμυρίων χρόνων έχουν παράξει φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Όταν το βλέπει στο Καλτάκολο, έχουμε και μπουρμπουλήθρες πέρα από την ανακάλυψη, στο λιμάνι του Καλτάκολου. Όταν όμως το βλέπει είναι ορατό, σημαίνει ότι δεν υπάρχει, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να το πάρει. Γιατί για να το πάρει πρέπει να το πετύχει κάπου παγιδευμένο.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι ο ρόλο γεώτρηση. Εκτιμά ότι έχει, εκτιμούν οι μηχανικοί γεωλόγοι ότι έχουμε ένα παγιδευμένο κοίτασμα και η γεώτρηση κατεβαίνει ώστε να μπορέσει να το αντλήσει, να σπάσει δηλαδή το κάλυμα που έχει γεωλογικά και το οποίο το έχει κρατήσει μέσα στο κάτω από το υπέδαφο.
1: Ήταν πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε.
2: και
1: μου καλλιέργησε και εμένα προσδοκίες και ενδιαφέρον. Γιατί τα λέτε ακριβώς 1, 2, 3, 4 για καταλάβαινε και οι ακροατές μας ακριβώς που βρίσκονται.
2: Προσδοκίες υπάρχουν. Ναι. Ο ενθουσιασμός είναι ότι είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια. Ναι. Ελπίζουμε ο ενθουσιασμός να φτάσει μέχρι την ανακάλυψη. Να σας πω, αλλά αυτό το ξέρουμε σε μερικούς μήνες.
1: Εύχομαι στο 15ο Regional Growth Conference που θα είστε μαζί μας ή στην Κομοτηνή, αν προηγηθεί, να έχουμε νέα.
2: Τώρα που το σκέφτομαι, επειδή το Regional Growth γίνεται τέτοια εποχή, θα είναι και πολύ καλό το timing. Αν ωραία, έχουμε ανακάλυψη, υπέροχα. Το timing θα είναι ιδανικό.
1: Να είμαστε καλά, λοιπόν, να έχουμε υγεία. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το
2: χρόνο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Κιωτάκη.
2: Ευχαριστώ εγώ για το χρόνο σας.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Ιωτάκης από την Energian. Του χρόνου τέτοια εποχή, πρώτο Θεός, να έχουμε υγεία. Θα έχουμε πετρέλαιο, αέριο. Θα δούμε, Διονύση, κάτι καλό θα βγει από τη γη. Καλημέρα στη Λουκία της Στασινού. Καλημέρα στον Πτέραρχο, τον Γιώργο τον Ταυρί, που παρακολουθεί την εκπομπή. Θα είναι από τους πόλους όσους μας παρακολουθούν. Καλημέρα στον Κώστα τον Κλαουδάτο. Καλημέρα στον Πάπη τον Βιζάρ, το φίλο της Παναγακής. Καλημέρα στον Μάκη τον Χριστόπουλο. Καλημέρα στην Μίκα Χριστοδουλοπούλου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θόδωρο που πάει για δουλειά. Καλημέρα στην Αγγελική Αναστασοπούλου στην Σαντορίνη. Την ακούσαμε πέρσι τότε με τους σεισμούς. Μας περιέγραφε πώς έχει η κατάσταση στο νησί. Καλημέρες στον Νίκο τον Ιωάννου. Πολλές καλημέρες στην Ελευθερία Μαρνέλη, στην Ευτυχία Λαμπροπούλου. Χρόνια πολλά στον Άγγελο Γιαναράκη, τον λογιστή μας. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά, να έχει υγεία. Θα είναι μαζί μας εδώ την Πέμπτη. Το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο έχουμε και απόδραση στο Αίγιο για τα υγειάλια μαζί με τον Άγγελο του Αθηνόδωρου. Χτες, Διονύση, έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας. Πήγα σινεμά μετά από καιρό και απόλαυσα ένα-δυο μισάωρο περίπου, κάτι λιγότερο, κλασική διαστημική περιπέτεια με επιστολίδι, με θύμιζε παλιό καλό πόλεμο των άστρων, έτσι, με τζεντάι μέσα, με κακούς, με καλούς, με μία υπόθεση και ένα σενάριο που κλιμάκωνε συνεχώς. Ξετρελαθήκαμε εκεί με τη Μαρία που είδαμε το έργο. Να πάτε να το δείτε, ειδικά εσείς που είστε και τζενταϊδάκηδες και φίλοι του Star Wars. Κλασική διαστημική περιπέτεια με τίτλο Mandalorian και Grogu. Ο Grogu είναι αυτός ο μικρούλης τύπος που το μωρό, ο Yoda, ο Baby Yoda που λέμε. Πώς λέγαμε Baby Sack για το Σοφοκλή Σκορτσιανίτη, ο Baby Yoda είναι ο Grogu, που έχει τη δύναμη, αλλά ακόμα δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει στο μέγιστο βαθμό. Είναι μπιτσιρίκι ακόμα. Πραγματικά είχα καιρό να περάσω έτσι στο σινεμά. Non-stop δράση. Ο Γκρόγκου να κλέβει την παράσταση. Ο Μανταλόριαν πιστολέρο του διαστήματος. Να πάτε να το δείτε. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Θα ξεχάσετε όλες τις κοτούρες, όλα τα άγχη. Θα περάσετε πολύ όμορφα. Εδώ είναι ο Γιαναράκης. Εδώ είναι ο Γιαναράκης και μας ακούει. Μας ευχαριστεί για τα καλά μας λόγια. Την Πέμπτη είναι στο στούντιο. Χιλιόχρονος Άγγελε Γιαναράκη. Ο Άγγελος γίνεται 27. Διονύση. 23. 15. Ναι.

Η ώρα πλησιάζει 9. Μου ζητάνε εδώ να κλείσω με τον ύμνο του Ολυμπιακού, λέει. Να βάλεις τον ύμνο του Ολυμπιακού, να κλείσουμε τον ύμνο του Ολυμπιακού. Τι γιορτάζουν, τι να κάνω, ρε Διονύση, εγώ εδώ παραγγελίες έχω εδώ. Να κλείσουμε τον ύμνο του Ολυμπιακού. Δεν με πικάρει, όχι, ο φίλος. Απλά θέλει να νιώσει για μία ακόμα μέρα έτσι τη δική του υπερηφάνεια. Έτσι, λοιπόν, θα κλείσουμε με τον ύμνο του Ολυμπιακού, ό,τι θέλετε. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο το πρωί στις 8. Συνεχίστε να γιορτάζετε εσείς οι γάβροι του Πειραιά. Έτσι. Και πάντα τέτοια. Χαρές για την Ελλάδα πάνω απ' όλα, για τη χώρα μας. Και μακριά από σκηνές τοξικότητας και όλες αυτές τις καταστάσεις που μας έκαναν περίγελο σε όλο τον κόσμο. Πάμε, κλείνουμε με θρύλο.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν στόχευσαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που φέρονταν από τις ανάρκες στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών που κάνουν λόγο για νόμιμη άμυνα. Οι νέες επιθέσεις έγιναν παρά την κατάπαυση του πυρός και την ώρα που τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Τεχεράνη έκαναν λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φάνηκε να υποβαθμίζει τα χθεσινά πλήγματα, λέγοντας πως παραμένει εφικτή η σύναψη συμφωνίας εντός ημερών. Στον Λίβανο, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις πολλαπλασίασαν τα πλήγματά τους στα νότια και ανατολικά της χώρας, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να διαμηνεί πως ο στρατός του θα εντείνει την επίθεση στη γειτονική χώρα για να συντρίψει τη Χεζμπολάχ, αψηφώντας την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός. Υποχωρούν περαιτέρω οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές στο Τόκιο. Τα ξημερώματα το Brent διαμορφωνόταν στα 95,5 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία. Προβλέπει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του εργοδότη σε περιπτώσεις μισθολογικής απόκλησης άνω του 5% μεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς παράγοντες. Το νομοσχέδιο ενσωματώνει σχετική κοινοτική οδηγία. Το όνομα, το λογότυπο και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κομματός του θα παρουσιάσει απόψε στις 8 στο Θησείο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Τη μουσική επένδυση για την απόψινή εκδήλωση υπογράφει ο συνθέτης Σταμάτης Κραουνάκης, ο οποίος δημιούργησε πρωτότυπο μουσικό θέμα για την περίσταση. Σύμφωνα με συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, η σημερινή εκδήλωση αποτελεί την αφετηρία μιας νέας πολιτικής προσπάθειας με στόχο τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού και κυβερνητικού ρεύματος. Στον Άριο Πάγο αναμένεται σε μία ώρα η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των διαδικασιών για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται να οδηγηθούν αύριο 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσά τους είναι δύο λογιστές, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, τους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Στα 51,78 δισεκατομμύρια εκτινάχθηκε το χρέος προς τον ΕΦΚΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια σε ένα έτος και κατά 470 εκατομμύρια μέσα σε μόλις 3 μήνες. Περισσότεροι από 8 στους 10 είναι μικροοφειλέτες με χρέος 15.000 ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του χρέους έχει συσσωρευτεί σε μόλις 2.992 μητρώα οφειλετών με οφειλία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ έκαστος. Την ανάγκη προστασίας των ελεύθερων χώρων στην περιοχή των Ελληνορώσων και συνολικά στην Αθήνα υπογραμμίζει ο Δήμος Αθηναίων σε ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλεί την κυβέρνηση να πάρει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία ώστε όλοι οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού των πόλεων να παραχωρηθούν στους Δήμους για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα των πόλεων. Ιδιαίτερα επιφυλακτικός για την έκβαση της υπόθεσης εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης Κώστας Μπακογιάννης. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική άμαξου στοιχεία σε αφύλακτη διάβαση στη Βυτική Πολωνία. Ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο χθες στη Γαλλία, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προβλέπει πως η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμη πιο ζεστή, φτάνοντας και τους 36 βαθμούς Κελσίου σε 8 νομούς που έχουν τεθεί σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα. Πέθανε σε ηλικία 95 ετών στο σπίτι του στο Woodstock της Νέας Υόρκης ο Σόνι Ρόλινς, γνωστός ως κολοσσός του σαξοφόνου και τελευταίος μεγάλος της χρυσής εποχής της jazz. και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι τοπικά ως εξυμποφόρου στα ανατολικά. Θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: ζεις να ζεις τα
1: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 26 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Το πράσινο φως για το επόμενο μεγάλο βήμα της ανάπλασης του πρώην εργοστασίου Λαδόπουλου στην Πάτρα άναψε η Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Ελλάδας με προσωρινό διάδοχο την Άκτορ παραχωρήσεις. Το έργο ξεπερνά τα 67 εκατομμύρια ευρώ και θεωρείται η μεγαλύτερη αστική παρέμβαση των τελευταίων δεκαετιών στην πόλη. Στο προσκήνιο πανέρχονται τα ζητήματα ασφάλειας σε περιοχές της Πάτρας. Κάτοικοι της περιοχής Πάτρων Κλάους και Ελευθερίου Βενιζέλου καταγγέλνουν περιστατικά παραβατικότητας, μικροκλοπών και επιθετικής συμπεριφοράς, κάνοντας λόγο για συχνές συγκεντρώσεις ατόμων Ρωμά στην πλατεία απέναντι από τον Άγιο Γεώργιο Λάγκουρα. Παράλληλα, εκφράζονται έντονες ανησυχίες και για την επικίνδυνοτητα των φαναριών και των διαβάσεων στην περιοχή. Αντίστοιχη παρέμβαση για την κατάσταση στο Ριγανόκαμπο έκανε και η Δημοτική Παράταξη Σπιράλ, ζητώντας άμεσα μέτρα ασφάλειας και ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων. Βανδαλισμοί καταγράφηκαν στην πλατεία Ψηλών Αλωνίων μόλις λίγες ημέρες μετά τη νέα φύτευση λουλουδιών από την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Πατρέων. Άγνωστοι εξερίζωσαν 30 φυλιές και εγκατέστρεψαν παρτέρια γύρω από το άγαλμα του παλαιών πατρών Γερμανού, προκαλώντας αντιδράσεις κατοίκων και της Δημοτικής Αρχής. Σε καλό δρόμο βρίσκεται, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, η αναζήτηση έκτασης για τη δημιουργία νέας δομής ψυχικής υγείας μέσω του Σταθακοπούλιου κληροδοτήματος. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για την χωροθέτηση της δομής που θα καλύψει ανάγκες του Συλλόγου Ψυχικής Υγείας Όψη Πάτρας, ενώ τόνισε πως η Δημοτική Αρχή προχωρά ήδη σε παρεμβάσεις στήριξης ατόμων με αναπηρία και αυτισμό. Σοβαρή κρίση αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη Δυτική Αχαΐα, καθώς μετά τις μεγάλες απώλειες στην κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς, η πατατοπαραγωγή βρίσκονται αντιμέτωποι με κατάρρευση της αγοράς. Μεγάλες ποσότητες πατάτας παραμένουν απόλυτες στα χωράφια, ενώ οι παραγωγοί καταγγέλνουν υψηλό κόστος παραγωγής, ανεξέλεγκτες εισαγωγές και πολύ χαμηλές τιμές διάθεσης, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και τα 20 λεπτά το κιλό. Στην επικαιρότητα και η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που εκδικάστηκε στο αυτόφορο της Πάτρας με κατηγορούμενο 35χρονο άντρα και εμπλεκόμενη 16χρονη κοπέλα. Παρά την κατάθεση της νεαρής ότι δεν υπήρχε κακοποιητική συμπεριφορά, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών με αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Στα αθλητικά, περισσότερα από 250 άτομα θα συμμετάσχουν το Σάββατο στο Global Day Run Patras 2026 στην Πλάς, ενώ η ΕΣΠΕΠ ανακοίνωσε νέες δράσεις για την ανάπτυξη του βόλεϊ και του beach volley στην περιφέρεια. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς και άνεμοι θα αναπνέουν έως και 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
8: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε σήμερα πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμα εφικτή, παρά το γεγονός ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο τμήμα του Ιράν, καθώς και πλοίων που φέρονται να πόντιζαν νάρκες στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, επρόκειτο για νόμιμη άμυνα. Από το Νέο Δελχείο, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι οι συνομιλίες στρέφονται περισσότερο γύρω από τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου και ότι αυτό θα πάρει κάποιες μέρες. Οι νέες επιθέσεις έγιναν παρά την κατάπαυση του πυρός και την ώρα που τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη έκαναν λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Στον Λίβανο, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πολλαπλασίασαν τα πληγματά τους στα νότια και ανατολικά της χώρας, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να διαμηνύει πως ο στρατός του θα εντείνει την επίθεση στη γειτονική χώρα για να συντρίψει τη Χεζμπολάχ, αψηφώντας την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός. Υποχωρούν την ίδια ώρα περαιτέρω οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές στο Τόκιο. Τα ξημερώματα των Brent διαμορφωνόταν στα 95,5 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει σε μία ώρα, δηλαδή στις 11, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία. Προβλέπει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του εργοδότη σε περιπτώσεις μισθολογικής απόκλησης άνω του 5% μεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς παράγοντες. Το νομοσχέδιο ενσωματώνει σχετική κοινοτική οδηγία. Το όνομα, το λογότυπο και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του θα παρουσιάσει απόψε στις 8 στο Θησείο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στη μουσική επένδυση για την απόψινή εκδήλωση υπογράφει ο συνθέτης Σταμάτης Κραουνάκης, ο οποίος δημιούργησε πρωτότυπο μουσικό θέμα για την περίσταση. Σύμφωνα με συνεργάτες του κ. Τσίπρα, η σημερινή εκδήλωση αποτελεί την αφετηρία μιας νέας πολιτικής προσπάθειας με στόχο τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού και κυβερνητικού ρεύματος. Στον Άριο Πάγο αναμένεται σε λίγη ώρα η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κόμματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των διαδικασιών για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή. Καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα καθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκε το χρέος προς τον ΙΕΦΚΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα έτος και κατά 470 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μόλις 3 μήνες. Περισσότεροι από 8 στους 10 είναι μικροφυλέτες με χρέος 15.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του χρέους έχει συσσωρευτεί σε μόλις 2.992 μητρόαφελετών με οφειλή άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ έκαστος. Πολύ ωραίες καθυστερήσεις που φτάνουν τις 10 ώρες μέχρι στιγμής και ουρές 6 χιλιόμετρων από τους κήπους μέχρι τα ύψελα στα σύνορα του Εύρου. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και αυτό εκτός των άλλων πλήττει σοβαρά τα τουριστικά λεωφορεία της περιοχής, είπε στην ΕΡΤ το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, Τάκης Δολιανίτης, εξηγώντας πως αυτό συμβαίνει επειδή οι μουσουλμάνοι γιορτάζουν τον Μπαϊράμι με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει το μεγάλο ρεύμα εισόδου Τούρκων επισκεπτών στη χώρα μας. Την ανάγκη προστασίας των ελεύθερων χώρων στην περιοχή των Ελληνορώσων και συνολικά στην Αθήνα υπογραμμίζει ο Δήμος Αθηναίων σε ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλεί την κυβέρνηση να πάρει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία ώστε όλοι οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού των πόλεων να παραχωρηθούν στους Δήμους για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα των πόλεων. Ιδιαίτερα επιφυλακτικός για την έκβαση της υπόθεσης εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Κώστας Μπακογιάννης. Να πάμε σε άλλα διεθνή. Καύσωνα σήμερα πλήττει χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες στη Γαλλία. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προβλέπει πως σήμερα η μέρα θα είναι ακόμα πιο ζεστή, φτάνοντας και τους 36 βαθμούς Κελσίου σε 8 νομούς που έχουν τεθεί σε πορτοκαλί επιφυλακή. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνησης, Μοντ Μπρεζόν, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος ανέβηκε για πρώτη φορά στους 34,8 βαθμούς Κελσίου. Χθες στο Kew Garden, έναν βοτανικό κήπο νοτιοδυτικά του Λονδίνου. Στην Ιρλανδία καταγράφονται επίσης πρωτοφανείς για το μήνα θερμοκρασίες που έφτασαν τους 28,8 βαθμούς Κελσίου. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Βάνα. Προβλήματα στην κίνηση των οδηγών παρατηρούνται αυτή την ώρα στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, με τον Κηφισό να είναι στο κόκκινο από πολύ νωρίς, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας αλλά και την Αττική Οδό. Στο κέντρο, αυξημένη είναι η κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλέως Σοφίας, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Παρόμοια η κατάσταση και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς επίσης και στην Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα οι οδηγοί και στη λεωφόρο Αθηνών, στην Κατεχάκη αλλά και στη Μεσογείο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια παρατηρείται αυτή την ώρα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Βάνα.
1: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στον καιρό, που είναι γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, είμαι να σκάσω.
4: Τι έπαθες?
3: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
4: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
3: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
4: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε!
4: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνοι σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο?
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κυλάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
7: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
8: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα. Και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος. Παρεμβαίνει ουσιαστικά. Σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 103,9. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
0: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας. Καλημέρα σε όλους και όλους εσάς. Από όπου κι αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ωραία Τρίτη, 10. Πολύ θα ήθελα 26, να έχει 10, 26, αλλά 26 πάει. Μαΐου.
1: Έρχεται καλοκαιράκι.
0: Φτάσαμε, τελειώσαμε. Έτσι, ναι. Πάντως έχει ωραία δροσιά ακόμα. Κρατάει. Δεν ξέρω πόσο θα μας συντροφεύει ακόμα. Πάρα πολύ ωραία. Ανοιξιάτικο καιρό, καθαρό που είχαμε πολλά χρόνια να ζήσουμε έτσι τέτοια ωραία άνοιξη. Με τις βροχούλες του, με την όλα τα καλά.
1: Τα διαλυματάκια της. Πάντως έχουμε ζέστη το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, από ό,τι είδα.
0: Το τρίμερο δεν είναι μακριά αυτό το τρίμερο. Okay, δεν είναι.
1: Αύριο είναι. Αύριο.
0: Γιατί λες θα έχουμε.
1: Ναι, λέω, εντάξει, βέβαια, παιδί μου, λίγες μέρες μας χωρίζουν και κάτι για τριαντάρια διαβάζω.
0: Έρχονται πάντως σε όλη την Ευρώπη. Γίνεται χαμός με τις θερμοκρασίες.
1: Τώρα ακούω με το δελτίο ειδήσεων 36
0: Γαλλία, ναι, στη Γαλλία ακόμα και στην Αγγλία είχε υψηλή θερμοκρασία για την εποχή και για τη χώρα, έτσι. Οπότε που σημαίνει ότι κατεβαίνει προς τα εμάς, έτσι, να προετοιμαστούμε κατάλληλα.
1: Ναι, θα δούμε, θα δούμε.
0: Αλλά όμως για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος έχει όμως άσχημο καιρό. Θα έχει και βροχές, λέει.
1: Ναι, δεν έχω δει κάτι στη δική μας περιοχή εδώ. Εντάξει. Ίσως να είναι κάτι παροδικό, φαντάζομαι. Τώρα η εποχή αυτή έχει τα διάφορα της
0: κρυσπάσματάτης. Όμορφη άνοιξη.
1: Ειδικά και τις μεσημεριανές ώρες.
0: Θα μας σερβίρετε, κύριε Παπανδρέου.
1: Βεβαίως. Μαζί μας και σήμερα, κυρίες και κύριοι, το φρέσκο γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί. Με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Λοιπόν, Σωτήρης Παπανδρέου, όπως ακούσατε ήδη. Και Διονύση Στεφανόπουλο στην επιμέλεια του ήχου και είναι μόνιμος σύντροφός μας.
1: Και είναι η εκπομπή, όλα λέγονται. Πελοπόννησος FM 103,9. Λοιπόν, με τι θες να ξεκινήσουμε?
0: Έχουμε πάρα πολλά. Πολλά θέματα. Είμαστε στον απόϊχο της νίκης του Ολυμπιακού και, και του παρασκηνίου που έχει.
1: Παρασκηνίου, ολόκληρο.
0: Σύριαλ.
1: Παρασκηνίου, δεν θα το δείτε. Παρασκηνίου, ολόκληρη παράσταση.
0: Τελικά, επειδή χθες.
1: Πόσες χιλιάδες κόσμο χωράει το γήπεδο.
0: Όχι, πέραν αυτού. Λέω, όταν λέω παρασκήνιο, εννοώ τα παρατράγουδα που είχαμε στο πλαίσιο του.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, επειδή σε ακούω χθες στο γραφείο που προσπαθούσες να ερμηνεύσεις το γεγονός της, που έγινε μεταξύ Μαρινάκη και.
1: Τον Πλαγωμό.
0: Ναι. Τελικά
1: δεν
0: εσύ.
1: Να ξέρουμε τι έγινε.
0: Όχι,
1: τώρα,
0: έχεις βγάλει κάποιο συμπέρασμα.
1: Κάτι σκύβει, του λέει στο αυτή. Τον εσπρόχνει ο Μαρινάκη. Ό,τι εσπρόχνει, του αφήνει, ρίχνει ένα σκαμπίλι, ξέρεις, αυτό το έλα.
0: Σκαμπίλι. Άκου, Διονύση, τώρα τι γίνεται. Πάντως είδαμε όλοι το βίντεο. Και, έτσι, το σχετικό. Διονύση, το είδες εσύ το βιντεάκι αυτό?
1: Τώρα δεν ξέρουμε τι διαμήφθη, προφανώς. Τώρα καθένας μόνο υποθέσεις μπορεί να κάνει.
0: Ναι.
1: Και όλα σε διαβάζουμε γύρω-γύρω. Αυτά είναι. Στο πλαίσιο, πώς να το πούμε, ο καθένας πιστεύει ότι νομίζει, ότι μπορεί να έχει στο μυαλό του και αυτό.
0: Και να ερμηνεύει αναλόγως.
1: Πάντως γίνεται μάχη στα social, από ό,τι καταλαβαίνεις. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Θα δούμε τι θα συμβεί.
1: Παρενέβη ο εισαγγελέας. Να πούμε ότι παρενέβη ο εισαγγελέας γιατί στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου. Έτσι. Δηλαδή και φαντάζομαι και δύο θα τιμωρηθούν δεόντως.
0: Να σε ρωτήσω τώρα,
1: υπάρχει
0: συγγνώμη.
1: Υπάρχει πρόβλεψη ποινική.
0: Μα έγινε στο χώρο του γηπέδου, δεν έγινε εκτός γηπέδου, στο σπίτι τους.
1: Πιάνεται ως αθλητική βία. Τώρα, τι υπόθηκε μεταξύ τους, αν έχει σχέση με αθλητισμό ή όχι, δεν το ξέρουμε.
0: Θα δείξει η νεκροψία, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
1: Φαντάζομαι ότι το λες μεταφορικά.
0: Εννοείται.
1: Όχι κυριολεκτικά.
0: Εννοείται, βρε Σωτήρη, πώς κυριολεκτικά. Για να το εννοώ κυριολεκτικά, πρέπει να έχουμε νεκρούς. Με συγχωρείς. Δεν επιθυμούμε τέτοιο πράγμα.
1: Μεταφορικά. Αυτό.
0: Μεταφορικά, δηλαδή όταν γίνει εξέταση από τον εισαγγελέα και γίνει η όλη η υπόθεση, τέλος πάντων, περάσει
1: να προλάβω, ρε,
0: από
1: παιδί μου,
0: το κόσκινο.
1: Ναι.
0: Α, τι.
1: Όχι,
0: α,
1: ναι,
0: για Διονύση, εγώ φταίω μετά. Είδε στο μυαλό του που πήγε ότι θα έχουμε εξελίξει σε άλλα επίπεδα
1: δεν
0: και στάδια.
1: Είπαμε μεταφορικά αυτά. Μεταφορικά.
0: Εγώ μεταφορικά το είπα. Τώρα εσύ αν βάζεις
1: αυτό έτσι.
0: Αλλά τάκι κυριολεξία πάνω, δεν ξέρω.
1: Αυτό επεσήμανα και εγώ. Το είπες μεταφορικά.
0: Τέλος πάντων, θα το δούμε. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντως δεν είναι ωραία πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Μαρινάκης είναι και πρόεδρος ομάδας. Έτσι δεν είναι τα πράγματα.
1: Δεν
0: είναι
1: μόνο. Αυτό είναι από τους πιο ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες της χώρας.
0: Ναι, λέω σε ό,τι αφορά το οπαδικό κομμάτι.
1: Ο πρόεδρος ομάδας.
0: Συνέβη μέσα
1: σε χώρο
0: γηπέδου.
1: Επηρεάζει
0: αυτό ακριβώς.
1: Ναι.
0: Γιατί λοιπόν ο οπαδός του Ολυμπιακού να μην διαλύσει το σύμπαν?
1: Είπαμε, δεν ξέρουμε αν είναι, ήταν παδικά τα χαρακτηριστικά και...
0: Έγινε στο χώρο του γηπέδου, ναι, έτσι, σε δημόσια θέα. Το είδαν τόσοι άνθρωποι, δεν ήταν στην αυλή του σπιτιού τους, έτσι, ναι. Σε κάποιο κλειστό χώρο. Με αυτή την έννοια το λέω, Σωτήρη. Γιατί έχει σημασία τι εικόνα και τι εικόνα μεταδίδεται προς τα έξω και τι μηνύματα εκπέμπει αυτή η εικόνα.
1: Σωστά,
0: εγώ αυτό κρατάω και αυτό υπογραμμίζω.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Τι αυτά, αυτά είπαμε και κλείνουμε.
1: Όχι βρε.
0: Ναι. Έτσι όπως το πες, αυτά. Το πες έτσι λίγο, ξέρεις, κοφτά και δεν άφησες και περιθώριο για τίποτα περισσότερο. Γι' αυτό λέω έτσι όπως, ναι, το πες το κοφτό, δεν μου... Λοιπόν,
1: αρχίζουν να βγαίνουν δημοσκοπήσεις. Δεν προλάβαμε να ανακοινωθεί επίσημα, τουλάχιστον όχι ατύπως.
0: Σήμερα ατύπως, δεν ξέρουμε, είναι η μέρα της ανακοίνωσης.
1: Σήμερα είναι η μέρα της ανακοίνωσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ήρθε και αυτός να δέσει το γλυκό, έτσι μετά την Καριστιανού. Και να σου πω ότι έχουμε ήδη τις πρώτες δημοσκοπήσεις που αρχίζουν και βγαίνουν.
0: Ναι, αλλά δημοσκόπηση για ένα κόμμα που δεν υπάρχει.
1: Εντάξει,
0: είναι λίγο.
1: Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει. Ο κόσμος ρωτάτε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και έχουμε μία δημοσκόπηση της Interview, η οποία δημοσιεύεται, τώρα τη διαβάζω στο Sky, αλλά είναι για την Politik, για λογαριασμό αυτού του μέσου. Μέσο είναι αυτό, δεν το έχω ξανακούσει.
0: Ναι.
1: Το έχεις ξανακούσει η Politik, δεν ξέρω. Διονύση, έχεις ακούσει κανένα Politik μέσο? Δεν το ξέρω, τέλος πάντων. Πιάνομαι διάβαστος. Και δίνει τέλος πάντων η δημοσκόπηση της Interview προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία με 26,1%. Και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εντοπίζεται στο 12,8%. Περνά οριακά, λέει, μπροστά από το ΠΑΣΟΚ.
0: Περνάει το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, οριακά. 12,8% Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ το δίνει 12,5%. Εντάξει, ελάχιστες διαφορές. Πάντως έχει το νόημά του αυτό, φαντάζομαι. Και σίγουρα αυτό θα στέλνει και ένα μήνυμα και προς την πλευρά του κόμματος του Νίκου Ανδρουλάκη. Καθώς οι δημοσκοπήσεις καταλαβαίνεις ότι αρχίσουν να λειτουργούν έτσι πιεστικά και προς την πλευρά του κόμματος. Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτη με 7,5%.
0: Άρα ξεπερνάει και την Κωνσταντοπούλου,
1: ναι,
0: και το Κουκουέ.
1: Ναι, γιατί η Ελληνική Λύση, να πούμε ότι εμφανίζεται στο 5,8 και η Φωνή Λογική στο 3,9. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 3,1. Αν θα υπάρχει στην επόμενη δημοσκόπηση, δεν το ξέρουμε, θα φανεί. Και γενικώς έχουμε αυτά τα ποσοστά. Τα είπαμε όλα, δεν τα είπαμε όλα. Ελληνική Λύση την είπαμε, 5,8.
0: Την είπαμε, ναι, Ελληνική Λύση την είπαμε.
1: Η Καριστιανού 7,5, Κουκουέ 5%, Φωνή Λογικής 3,9, Πλεύση Ελευθερίας 3,2. Είδες, δεν είπαμε την Πλεύση. Μέρα 25 2,8, για χαρά. Δημοκράτες 2,5 και αυτό. Νίκη 0,6. 0,6 νίκη.
0: Έπεσε πάρα πολύ. Πόσο, ναι, είχες τις, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είπα έχει εξαφανιστεί. Κάτω από το 0.
0: Δεν υπάρχει πουθενά.
1: Κάτω από το 1. 0,5% δίνει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αριστερά 0,5%. Άλλο κόμμα 3,8 και αναποφάσιστη 12,7%. Αυτά με βάση, όπως είπαμε, Politik GR είναι, α, το είδα, είναι, ναι, portal, είναι Politik GR.
0: Στο, ναι, σελίδα.
1: Interview, στο σελίδα.
0: Ναι. Θα δούμε λοιπόν, αναμένουμε και σήμερα να δούμε τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Έχει σημασία να δούμε ποιους θα έχει δίπλα του, έτσι. Ναι. Διότι η ομάδα του είναι αυτή που θα παίξει ρόλο. Αν έχει καινούργια πρόσωπα, αν έχει παλιά, πόσο κοντά έχει αυτούς που ήδη δήλωσαν παρόν στο δικό του άρμα. Όλα παίζουν σημασία, δηλαδή η σημερινή παρουσίαση θα μας δώσει απαντήσεις σε πολλά κομμάτια. Η πρώτη αυτή δημοσκόπηση που έγινε τον φέρνει στην τέταρτη θέση, έτσι. Οπότε, συγγνώμη, πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο.
1: Το Σούπα, Τσίπρας.
0: Τσίπρας.
1: Και μετά το ΠΑΣΟΚ.
0: Με δεύτερη διαφορά. Θέση, όχι τέταρτη,
1: ναι, δεύτερη,
0: που είπαν.
1: Δεύτερη.
0: Ναι. Δεύτερη θέση, τρίτο το ΠΑΣΟΚ κλπ. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντως οι μηχανές ζεσταίνονται.
1: Ναι, οι διαφορές είναι μεγάλες, έτσι. Δηλαδή είναι υπερδιπλάσια η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το παθή του Τσίπρα. Το θέμα είναι εδώ πέρα ότι καταλαβαίνεις ότι η αντιπολίτευση κινείται στο πλαίσιο της μιας πιθανής συνεργασίας. μετεκλογικής.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι δηλαδή το σενάριο που, που παίζει και το Πασόκ και.
0: Εσύ βλέπεις να υπάρξει αραβόνας μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα?
1: Δεν βλέπω τις, τις συνθήκες να έχουν διαμορφωθεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα.
0: Δεν ξέρουμε βέβαια. Κοίταξε, βέβαια, ποτέ δεν ξέρουμε να το, θέμα το λέμε είναι, αυτό. Έτσι.
1: Όλα θα καθοριστούν με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα, ας πούμε, τώρα να βγαίνει το Πασόκ και να λέει εντάξει, πάμε σε συνεργασία, αλλά με αρχηγό το, και με επικεφαλή στο Νίκο τον Ανδρουλάκη. Και άμα έρθει τρίτος στις εκλογές.
0: Πώς θα διεκδικήσει αυτό το,
1: θα
0: τη,
1: να
0: την αρχηγία.
1: Έτσι, αυτό ναι. Θέλω να σου πω. Ότι όλοι.
0: Κοίταξε να σου πω. Σίγουρα θα υπάρξουν προ-συνεννοήσεις και προ-συζητήσεις, έτσι. Πριν από την κάλπη, μεταξύ κάποια. Και με βάση τις υποψίες που θα υπάρχουν, έτσι, για το
1: πιέζουν και τα στελέχη. Πιέζουν και τα στελέχη.
0: Αυτό
1: το
0: θέλω να σου πω. Ναι,
1: και αρκετοί από το χώρο του Πασόκ, κάποιοι από το χώρο του Πασόκ πιέζουν να υπάρξει από τώρα
0: ένα πλαίσιο
1: συνεργασία. Αλλά το θέμα. Και πάλι σου λέω ποιος θα ηγηθεί εφόσον δεν έχουμε μπροστά μας ένα ξεκάθαρο κομμάτι, έτσι, μια ξεκάθαρη εικόνα, γιατί δεν μπορεί να στηρίζει και στα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε ο καθένας μπορεί να ποντάρει, να τζογάρει τέλος πάντων το πολιτικό του μέλλον σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα που ακόμα δεν μπορείς να το προβλέψεις.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Επομένως λοιπόν έχουμε, σήμερα θα πάρουμε απαντήσεις για πολλά θέματα όπως προαναφέραμε, και από εκεί και πέρα θα δούμε. Πάντως είναι οι μέρες που ακολουθούν θα έχουν έντονο πολιτικό ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Να δούμε αν θα υπάρξουν άλλες κινήσεις. Προσωπικά δεν το πιστεύω ότι κλείνει ο κύκλος των υποψηφίων με τη σημερινή ανακοίνωση.
1: Επιμένεις ότι ο Σαμαράς δεν θα κάνει τίποτα?
0: Εγώ εκτιμώ. Δηλαδή,
1: εντάξει, ο καθένας μπορεί να εκτιμήσει τα πράγματα όπως πιστεύει. Δεν το κατακρίνω.
0: Η δική μου εκτίμηση είναι αυτή.
1: Και εγώ πιστεύω.
0: Το θεωρώ σόφρονα.
1: Καταρχάς θα φαινόταν ότι θα υπήρχε μια προεργασία. Εγώ δεν διακρίνω ούτε ακούω κάτι για προεργασίες στο παρασκήνιο, έτσι. Γιατί η Καριστιανού το βλέπαμε, ακούγαμε.
0: Ακριβώς.
1: Υπήρχε μια, έτσι, μια ζήμωση
0: και
1: στο παρασκήνιο.
0: Και η ίδια πρωταγωνιστούσε, έτσι.
1: Ο Τσίπρας είχε μια ζήμωση. Ξεκίνησε. Από το Σαμαρά δεν βλέπουμε να γίνει, να υπάρχει κάποια κίνηση.
0: Όλα λέγονται από τους γύρω,
1: ναι.
0: Οι οποίοι μάλιστα δεν ανήκουν και στο στενό του περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Απλά αυτή τη στιγμή
1: να το μεταφράσουν.
0: Είναι πολιτικά άστεγοι.
1: Και πιέζουν,
0: έτσι,
1: με κάποιο
0: πιέζουν
1: τρόπο
0: για να
1: βγει μπροστά για να βρουν και αυτοί μια στέγη.
0: Να βρουν και ένα καλυβάκι, ναι. Να χωθούν, ας πούμε.
1: Άτσι ρε παιδί μου, ένα τσαρδί που λέμε,
0: έτσι,
1: πολιτικό.
0: Να επανέλθουν στο προσκήνιο.
1: Ναι.
0: Πιστεύω προσωπικά δηλαδή, πιστεύω ότι, και εκτιμώ ότι δεν θα κάνει τέτοια κίνηση ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί δεν θα τον ωφελήσει, αντίθετα θα τον βλάψει ως πολιτικό. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά, πάμε στη γειτονιά μας εδώ στο Λαδόπουλο. Τι γίνεται τελικά?
1: Κοίταξε, είχαμε μία εξέλιξη επιτέλους μετά από πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, χρονικό διάστημα. Προφανώς υπήρξαν διαπραγματεύσεις στο παρασκήνιο. Μπαίνει σε τροχιά το έργο, γιατί είχαμε μία έγκριση ουσιαστική από την Περιφερειακή Επιτροπή χθες. Στην ουσία τι είχαμε, εγκρίθηκε το πρακτικό του Διεθνούς Διαγωνισμού.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, μιλάμε για το τυπικό σκέλος. Στο παρασκήνιο υπήρχε προφανώς συζήτηση και διαπραγμάτευση, αλλά τώρα έχουμε τη σφραγίδα που λέμε. Μπήκε η σφραγίδα από την Περιφερειακή Επιτροπή στο διαγωνισμό. Προσωρινός, δεν λέγεται ανάδοχος, λέγεται εταίρος στο σχήμα στο ΣΔΙΤ. Έτσι. Στην ουσία είναι ο ανάδοχος, ας πούμε. Είναι η άκτορ παραχωρήσεις που θα αναλάβει αυτός ο φορέας σύμπραξης την υλοποίηση του έργου. Το πρακτικό σκέλος δηλαδή, την εργολαβία, mm-hmm. για την ανάπλαση, αλλά θα αναλάβει και τη λειτουργία. Την λειτουργία και τη συντήρηση του όλου του συγκροτήματος.
0: Ναι.
1: Η επένδυση είναι συνολικού ύψους 67 εκατομμυρίων ευρώ. Να πούμε ότι ένα σημαντικό μέρος μπαίνει ως συμμετοχή του φορέα, της ίδιας εταιρείας, 42,3 εκατομμύρια ευρώ είναι συμμετοχή του, ενώ τα υπόλοιπα 25 εκατομμύρια ευρώ θα μπουν ως κρατική συμμετοχή. Εδώ έχουμε τη μεγάλη αλλαγή που, εντάξει, είναι γνωστή και το έχουμε γράψει και κατά το παρελθόν, αλλά να το ξαναπούμε. Η χρηματοδότηση κρατική θα μπει από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Δεν μπαίνει δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί δεν προλαβαίνουμε, πολύ απλά. Το κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης τον Ιούνιο. Θα το έχετε ακούσει, κυρίες και κύριοι. Θα το έχει ακούσει, Μαρίνα.
0: Ναι, ολοκληρώνεται.
1: Έτσι,
0: βέβαια.
1: Ολοκληρώνεται. Όσοι
0: αυτό
1: πρόλαβαν, πρόλαβαν.
0: Ακριβώς. Όσοι πρόλαβαν, πρόλαβαν. Όσοι, και να πούμε ότι ήταν ένα ισχυρότατο πακέτο. Έτσι.
1: Βέβαια. Πολλά τα λεφτά.
0: Πάρα πολλά χρήματα και έγιναν και πάρα πολλά έργα. αρκετά από αυτά είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
1: Υπάρχει μια συζήτηση εκεί πέρα.
0: Υπάρχει συζήτηση, αναξιοποιήθηκαν.
1: Αναξιοποιήθηκαν όλα και από ποιους αξιοποιήθηκαν.
0: Εγώ μιλώντας για το χώρο της υγείας, θα πω ότι έχουν γίνει πράγματα. Τώρα, εάν έχουν γίνει πράγματα ουσίας, αν έχουν γίνει πράγματα που έτσι διαμορφώνουν ένα καλύτερο αύριο στο χώρο της υγείας, αυτό θα φανεί στην πορεία, έτσι. Και κυρίως αν έγιναν έργα, σοβαρά έργα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Και σοβαρές υποδομές, έχει σημασία.
1: Κλείνοντας το θέμα του Λαδόπουλου, να πούμε ότι στο τυπικό σκέλος πλέον Μαρίνα, αυτό που απομένει μέχρι στο εξής, είναι να περάσει, θα φτιαχτεί η σύμβαση, έτσι, θα περάσει από το ελεκτικό συνέδριο για να ελεγχθούν τα τυπικά και οι νομιμότητες και όλα αυτά, και θα πάμε στην υπογραφή της πλέον, της παραχώρησης, έτσι, τους ΔΙΤ. Τώρα πότε μπορεί να γίνει αυτό? Εντάξει, καλοκαίρι έρχεται. Όταν μιλάμε για ελεκτικό συνέδριο, μιλάμε για ένα δικαστικό όργανο που ελέγχει την νομιμότητα των κρατικών συμβάσεων. Καταλαβαίνεις ότι αρχή μπορεί να μπει το καλοκαίρι. Διακοπές, το καταλαβαίνεις τώρα πώς λειτουργεί το δημόσιο.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Πάντως, από ό,τι μας μεταφέρθηκε σαν εκτίμηση, είναι ότι γίνεται προσπάθεια και υπάρχει σημαντική, έτσι, πώς να το πούμε, ελπίδα ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε το έργο ακόμα και μέσα στο 26. Εντάξει, μην φαντάσεις ότι θα μπουν εκεί και θα αρχίσουν να κρίνουν. Είναι οι προπαρασκευαστικές εργασίες, αυτό που λέμε. Πάντως, ξεκινάει το έργο, έτσι. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία πλέον της υλοποίησης. Αφού περάσαμε και από αυτό, να σου πω ότι στο πολιτικό σκέλος να πούμε ότι από αυτούς που παρίσταντο δεν ψήφισαν ή μάλλον δεν ψήφισε η παράταξη που πολιτικά θα λέγαμε ανήκει στο ΚΚΕ.
0: Γιατί?
1: Η κυρία Πάνο Γαγιανακοπούλου ως μέλος δεν, γιατί προφανώς
0: είναι
1: για διαφορετική πολιτική,
0: έτσι,
1: ναι, ανήκει στη, είναι η κεφαλής της λαϊκής εισπύρωσης, είναι η παράταξη που λέμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο του ΚΚΕ, για να το πούμε έτσι ξεκάθαρα,
0: για να γίνεται κατανοητό, έτσι, και επίσης
1: ο Καρπέτας, ο Κώστας Καρπέτας, ο επικεφαλής της παράταξης Μαζί Αλλάζουμε Δυτική Ελλάδα, και θυμίζουμε ότι στηρίχθηκε πολιτικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε αποχή, βρέθηκε δήλωση αποχή, δεν ψήφισε δηλαδή την. Τώρα προφανώς αυτά έχουν και πολιτικά χαρακτηριστικά, αντιλαμβάνεσαι. Ο Καρπέτας προέρχεται και από την παράταξη, να πούμε, του Κατσιφάρα, εννοείται,
0: ναι,
1: και ξέρουμε πολύ καλά, έτσι, για, απλά εγώ τα λέω αυτά έτσι για να το ερμηνεύουμε πολιτικά το σκηνικό, γιατί όταν ήρθε ο Φαρμάκης άλλαξε, ανέτρεψε το σχέδιο του Κατσιφάρα για το Λαδόπουλο, έτσι. Ο Κατσιφάρας έρχονταν με ένα άλλο σχέδιο. Αυτό το ανέτρεψε από καθαρά δημόσιο έργο, το μετέφερε σε ΣΔΙΤ ο Φαρμάκης, και τέλος πάντων είναι μια διαφορετική αντίληψη,
0: προσέγγιση
1: λειτουργία
0: του
1: θέματος, και προσέγγιση του θέματος.
0: Ακριβώς. Λοιπόν,
1: και σχεδιαστικά, όχι μόνο και
0: λειτουργικά. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα προχωρήσει, Σωτήρη, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλές φορές έχουμε μείνει στους σχεδιασμούς, σε αποφάσεις κλπ. Και είναι ένας χώρος αξιόλογος, ο οποίος παραμένει αναξιοποιητός και είναι ένα κομμάτι από το νεκροταφείο της παραλιακής ζώνης,
1: ναι,
0: της πόλης μας, έτσι.
1: Κοίτα, δεν είναι τυχαία, δεν λέγεται τυχαία, ούτε επισημαίνεται ότι θα είναι η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Πάτρας τις τελευταίες τουλάχιστον δεκαετίες, αν όχι μέχρι σήμερα. Αλλά και μία από τις μεγαλύτερες σε όλη τη χώρα, έτσι. Είναι μεγάλο τέργο.
0: Περιμένουμε λοιπόν να το δούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, γιατί πήγε και 31 η ώρα
1: και επιστρέφουμε.
0: Τα λέμε σε λίγο.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 26 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Το πράσινο φως για το επόμενο μεγάλο βήμα της ανάπλασης του πρώην εργοστασίου Λαδόπουλου στην Πάτρα άναψε η Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Ελλάδας με προσωρινό διάδοχο την Άκτορ Παραχωρήσεις. Το έργο ξεπερνά τα 67 εκατομμύρια ευρώ και θεωρείται μεγαλύτερη αστική παρέμβαση των τελευταίων δεκαετιών στην πόλη. Στο προσκήνιο επανέρχονται τα ζητήματα ασφάλειας σε περιοχές της Πάτρας. Κάτοικοι της περιοχής Πάτρων Κλάους και Ελευθερίου Βενιζέλου καταγγέλνουν περιστατικά παραβατικότητας, μικροκλοπών και επιθετικής συμπεριφοράς, κάνοντας λόγο για συχνές συγκεντρώσεις ατόμων Ρωμά στην πλατεία απέναντι από τον Άγιο Γεώργιο Λάγκουρα. Παράλληλα, εκφράζονται έντονες ανησυχίες και για την επικίνδυνοτητα των φαναριών και των διαβάσεων στην περιοχή. Αντίστοιχη παρέμβαση για την κατάσταση στο Ριγανόκαμπο έκανε και η Δημοτική Παράταξη Σπιράλ, ζητώντας άμεσα μέτρα ασφάλειας και ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων. Βανδαλισμοί καταγράφηκαν στην πλατεία Ψηλών Αλουνίων μόλις λίγες ημέρες μετά τη νέα φύτευση λουλουδιών από την υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Πατρέων. Άγνωστοι ξερίζωσαν 30 φυλές και κατέστρεψαν παρτέρια γύρω από το άγαλμα του παλαιών πατρών Γερμανού, προκαλώντας αντιδράσεις κατοίκων και της Δημοτικής Αρχής. Σε καλό δρόμο βρίσκεται, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, η αναζήτηση έκτασης για τη δημιουργία νέας δομής ψυχικής υγείας μέσω του Σταθακοπούλιου κληροδοτήματος. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για την χωροθέτηση της δομής που θα καλύψει ανάγκες του Συλλόγου Ψυχικής Υγείας Όψη Πάτρας, ενώ τόνισε πως η Δημοτική Αρχή προχωρά ήδη σε παρεμβάσεις στήριξης ατόμων με αναπηρία και αυτισμό. Σοβαρή κρίση αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη Δυτική Αχαΐα, καθώς μετά τις μεγάλες απώλειες στην κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς, η πατατοπαραγωγή βρίσκονται αντιμέτωποι με κατάρρευση της αγοράς. Μεγάλες ποσότητες πατάτας παραμένουν απούλητες στα χωράφια, ενώ η παραγωγή καταγγέλουν υψηλό κόστος παραγωγής, ανεξέλεγκτες εισαγωγές και πολύ χαμηλές τιμές διάθεσης, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και τα 20 λεπτά το κιλό. Στην επικαιρότητα και η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που εκδικάστηκε στο αυτόφορο της Πάτρας με κατηγορούμενο 35χρονο άντρα και εμπλεκόμενη 16χρονη κοπέλα. Παρά την κατάθεση της νεαρής ότι δεν υπήρχε κακοποιητική συμπεριφορά, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών με αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Στα αθλητικά, περισσότερα από 250 άτομα θα συμμετάσχουν το Σάββατο στο Global Day Run Patras 2026 στην Πλας, ενώ η ΕΣΠΕΠ ανακοίνωσε νέες δράσεις για την ανάπτυξη του βόλεϊ και του beach volley στην περιφέρεια. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς και άνεμοι θα αναπνέουν έως και 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: θέλεις να ζεις. Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές

0: θα πρέπει να ασχοληθούμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας, διότι αυτά, κυρίες και κύριοι, αφορμή για την κουβέντα μας και γελάσαμε αρκετά, είναι τα δελτία τύπου που παραλαμβάνουμε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, τα οποία έχουν ακριβώς την ίδια οπτική, την ίδια φρασεολογία, ναι, τον ίδιο τρόπο γραφής κλπ. Πρέπει
1: να λέμε, εντάξει, να μας βοηθάει, αλλά όχι να μας υποκαθιστά στο τέλος.
0: Όχι, να μας ρεζιλεύει. Και σε κάποιοι, μάλιστα, δεν σβήνουν και τα ερωτήματα που τους απευθύνει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τι θες να κάνουμε παρακάτω.
0: Τι θες να κάνουμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας, διότι έχουμε μία.
1: Εδώ δεν έχουμε AI, έχουμε πραγματική συζήτηση.
0: Έχουμε πραγματική συζήτηση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον υποδιοικητή της ΔΥΠΑ, τον κύριο Στέφανο Πολυμενόπουλο, με τον οποίο θα συζητήσουμε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα. Καλή σας ημέρα, κύριε υποδιοικητά.
2: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, εσείς? Έχουμε καλά νέα εδώ και θέλουμε να συζητήσουμε και να πληροφορηθούν και οι φίλες ακροάτριες και οι φίλοι ακροατές μας σχετικά με αυτή. Δεν θα πω ότι είναι καινούρια η δράση αυτή, έτσι δεν είναι, τις σχολές της
1: ΔΥΠΑ. Πάντα υπήρχαν,
0: πάντα
1: σχολές,
0: υπήρχαν μαθητείας, έτσι ακριβώς οι σχολές, ναι, μαθητεία. Και βλέπουμε ότι στρέφεστε πάρα πολύ στην επαγγελματική εκπαίδευση, ναι, και κατάρτιση μέσω των σχολών αυτών.
2: Πράγματι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μου δίνετε μια πάσα με την τεχνητή νοημοσύνη. Να πω ότι πολύ καλή τεχνητή νοημοσύνη, την χρησιμοποιούμε όλοι, αλλά υπάρχουν κάποια επαγγέλματα τα οποία δείχνουν ότι θα επηρεαστούν λιγότερο. Και έχουμε στο μυαλό μας τους ηλεκτρολόγους, τους υδραυλικούς, τους τεχνίτες αυτοκινήτων, ειδικότητες τις οποίες τις έχουμε εδώ στις σχολές της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης, οι οποίες φαίνεται ότι δεν επηρεάζονται τόσο πολύ όσο άλλα επαγγέλματα. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό και να το αναδείξουμε και να πούμε και στα παιδιά που είναι και εποχή πανελληνίων, που σκέφτονται τι θα κάνουν, ότι υπάρχει και αυτός ο δρόμος της τεχνικής εκπαίδευσης, το οποίο μπορεί να δώσει και πολύ καλές απολαβές και πολύ καλές προοπτικές για επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Πολύ πιο γρήγορα.
0: Και έτσι, πολύ πιο γρήγορα. Γιατί, ναι, συγγνώμη, Σωτήρη μου, κύριε Πολυμενόπουλε, ζούμε στην εποχή όπου έχουμε ξεφύγει από την τεχνική εκπαίδευση και πλέον τα επαγγέλματα που περιγράψατε πριν από λίγο είναι περιζήτητα στη χώρα μας.
2: Δοκιμάστε να βρείτε υδραυλικό. Ακριβώς.
1: Κύριε Πολυμενόπουλε, πόσες φορές μας έχει τύχει να ψάχνουμε έναν ηλεκτρολόγο, ένα υδραυλικό, ένα τεχνίτη τέλος πάντων, και να μην βρίσκεις το ραντεβού, ή αυτός που βρίσκεις να σου λέει έχουμε ραντεβού μετά από 10 μέρες, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια πράγματα.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Υπάρχει, είναι όντως περιζήτητα. Εμείς το βλέπουμε και σαν τάση, δηλαδή τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση για τις σχολές μας. Είναι πολλοί νέοι που φεύγουν από το, επιτρέψτε μου, πατροπαράδοτο γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, και σκέφτονται να ακολουθήσουν κάποια επαγγέλματα τα οποία προσφέρουν άμεση αποκατάσταση και πολύ καλό μισθό. Για παράδειγμα, όπως σας είπαμε και πριν, στις σχολές μας έχουμε ειδικότητες όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, αλλά και διαφορετικής θεματολογίας, όπως είναι κομμωτές, αρτοποιοί, μάγειρες, υπάλληλοι γραφείου. Επομένως, υπάρχει μια πλειάδα ειδικότητων που μπορεί να διαλέξει ένα παιδί και να ξεκινήσει άμεσα, και το πιο σημαντικό, να αμείβεται. Δηλαδή, αν μου δώσετε 2 δευτερόλεπτα να σας το, να σας το αναλύσω και λίγο πώς είναι το πλαίσιο των σχολών μας.
1: Και πώς διαμορφώνεται η εκπαίδευση και η επαγγελματική μετά, η είσοδος
0: του. Η μετάβαση, βέβαια. Ναι, η σύνδεση με την αγορά εργασίας.
2: Ακριβώς. Το καλό με τις σχολές μας είναι ότι δεν είναι άμεση η επαγγελματική αποκατάσταση. Δηλαδή, όταν είναι 2 χρόνια σχολή, πρέπει κάποιος να έχει βγάλει τουλάχιστον το γυμνάσιο. Ξεκινάει στη σχολή, το πρωί πηγαίνει στην εργασία του. Εμείς του βρίσκουμε εργασία, εργοδότη που θα πάει να ασχοληθεί κανονικά με τα ένσημά του, με την ασφάλισή του. Αμείβεται ένα ποσό κανονικά, με την είσοδό του δηλαδή στην επιχείρηση, και το απόγευμα πηγαίνει στο σχολείο κανονικά και φυτά.
1: Άρα, στο αντικείμενο που σπουδάζει, φαντάζομαι.
2: Ακριβώς. Για παράδειγμα, ένας ο οποίος είναι τεχνίτης αυτοκινήτων θα πάει το πρωί στο συνεργείο, αμείβεται κανονικά στο συνεργείο και το απόγευμα είναι στο σχολείο και φυτά. Άρα λοιπόν δεν περιμένει να τελειώσει τη σχολή και μετά να πιάσει δουλειά. Πιάνει δουλειά με το καλημέρα, αυτό είναι το καλό, και αποκτάει και εμπειρία, η οποία φυσικά του είναι πολύ χρήσιμη για την αποκατάστασή του και μετά. Ενδεικτικά να σας πω ότι 80% των παιδιών τα οποία τελειώνουν τη μαθητεία, τελειώνουν τη διετή φίτησή τους στις σχολές μας, συνεχίζουν μετά και απασχολούνται στο ίδιο αντικείμενο.
1: Ναι.

0: Τα αντικείμενα, οι εκπαιδευτικοί τομείς με τους οποίους έτσι δραστηριοποιείται αυτές οι σχολές, είναι τα κλασικά επαγγέλματα τεχνικά που ξέρουμε ή επεκτείνεστε και σε νέους χώρους?
1: Πιο εξειδικευμένες, ναι, πιο
2: εξειδικευμένες. Όπως το είπατε, είναι τα κλασικά, δηλαδή ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί,
1: ψυκτικοί,
2: μεταλλικές κατασκευές, τεχνίτες αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, αλλά έχουμε και οικομωτές, αισθητικοί, βοηθοί νοσηλευτών, μάγειρες, αρτοποί, και έχουμε και καινούργια αντικείμενα όπως είναι τεχνίτες βιομηχανικών αυτοματισμών, ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια, διοικητικοί υπάλληλοι. Θέλω να πω, υπάρχει μια πλειάδα ειδικότητα που νομίζω ότι καλύπτει οποιονδήποτε νέο και νέα σκέφτεται την τεχνική εκπαίδευση ως μια διαδρομή διακριτή από τις, ας το πούμε, πιο παραδοσιακές διαδρομές επαγγελματικής αποκατάστασης.
1: Κύριε Πολυμενόπουλε, συμπεραίνουμε ότι έρχεστε να καλύψετε μέσω των σχολών αυτών ένα κενό που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας με την κατάργηση της τεχνικής εκπαίδευσης. Θα ήθελα να μας πείτε τι ανταπόκριση υπάρχει από την πλευρά των ανθρώπων στους οποίους απευθύνετε, στους νέους ανθρώπους, στους αποφύτους, είτε παίρνετε και από γυμνάσιο, από ό,τι είπατε, έτσι δεν είναι?
2: Είναι πράγματι από γυμνάσιο. Να σας πω ότι ενδεικτικά η τεχνική εκπαίδευση σε εμάς, στις σχολές μαθείας, είναι από το 1950. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ριζωμένο έτσι μέσα στην ελληνική κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια, με την κρίση, σίγουρα υπήρχε μια μείωση έτσι των μαθητών, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολλούς μαθητές. Είμαστε γύρω στους 8.000 μαθητές και συνεχώς ανεβαίνουμε. Υπάρχει η δυνατότητα, όπως σας είπα, από γυμνάσιο, το παιδί να έχει βγάλει το γυμνάσιο, να έρθει στις σχολές. Δεν απαντείται κάτι άλλο. Οι εγγραφές ξεκινάνε την επόμενη, σε 10 μέρες περίπου θα ξεκινήσουν οι εγγραφές, οπότε μπορούν να μπουν μέσα στη σελίδα μας dipa.gov.gr, να πάνε στα σχολεία και να κάνουν κανονικά τις εγγραφές στις σχολές. Έχουμε 50 σχολές επαγγελματικές σε όλη την Ελλάδα μέσα στις, και μπορούν να κάνουν την αίτηση και να ξεκινήσουν κανονικά το Σεπτέμβρη. Να πούμε εδώ με την ευκαιρία ότι παράλληλα έχουμε και τις ΣΑΕΚ, τα πρώην ΙΕΚ που λέγαμε, στα οποία είναι, μπορούν παράλληλα να, και με το μηχανογραφικό τους το Σεπτέμβρη να κάνουν έτσι κανονικά τα παιδιά και να ξεκινήσουν και αυτοί, οι οποίοι είναι διακριτή πορεία εκπαιδευτική.
0: Επομένως, τι διαφορά έχει μία από την άλλη, ο ένας κλάδος από τον άλλο?
2: Το ένα είναι πιο τεχνικό, δηλαδή οι σχολές μαθητείας έχουν πιο τεχνικό κομμάτι, όπως σας είπα, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους. Οι ΣΑΕΚ έχουν έτσι λίγο πιο διακριτές ειδικότητες. Επίσης, να σας πω ότι οι σχολές μαθητείας έχουν αυτό το διοικό σύστημα, δηλαδή το πρωί το παιδί πηγαίνει στην εργασία και το απόγευμα στο σχολείο, ενώ οι ΣΑΕΚ είναι τα κλασικά, οι ΣΑΕΚ. Όπως είναι
0: ακολουθεί
2: και στο
0: πρωινό
2: παιδεία.
0: πρόγραμμα.
2: Είναι κλασικό πρόγραμμα φοίτησης. Δεν έχει δηλαδή το πρακτικό, το οποίο είναι στο τελευταίο, είναι στο πέμπτο εξάμηνο.
1: Ποιες ειδικότητες, κύριε Πολυμενόπουλε, έχουν έτσι περισσότερη ζήτηση?
2: Κοιτάξτε, περισσότερη ζήτηση. Σίγουρα οι κλασικές ειδικότητες, δηλαδή ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, μηχανικοί αυτοκινήτου, αλλά και κομωτές, αρτοποιοί και μάγειρες. Νομίζω αυτές οι 6 ειδικότητες είναι, ας το πούμε, οι best seller, επιτρέψτε μου την έκφραση, ειδικότητες, και δείχνουν ακριβώς, έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από παιδιά και γονείς τον τελευταίο καιρό. Να πούμε επίσης με την ευκαιρία ότι έχουμε και πολλές συνεργασίες, δηλαδή στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης επενδύουμε συνεχώς στη συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα. Πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στον κατασκευαστικό κλάδο, στον κλάδο της ναυπηγικής επισκευής, συνεργαζόμαστε μαζί τους και απορροφούν ένα μεγάλο αριθμό παιδιών. Κάτι το οποίο δείχνει ακριβώς τη ζήτηση που υπάρχει και απ' την άλλη τις προοπτικές που έχουν τα παιδιά να δουλέψουν σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Φαντάζομαι θα το έχετε εξετάσει ή θα σας έχει απασχολήσει, ή μπορεί και να το υλοποιείτε κιόλας, ότι θα έχετε και ένα, πώς να το πούμε, μια συνεργασία με την τοπική έτσι, επιχειρηματική κοινότητα, έτσι ώστε να διαμορφώνετε και ένα πλαίσιο σπουδών ή ειδικοτήτων που να ταιριάζει περισσότερο στην περιοχή.
1: Προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στη ζήτηση.
2: Ασφαλώς, ακριβώς. Εμείς προσπαθούμε να προσαρμοζόμαστε και συνεχώς μιλάμε με επιχειρήσεις, βλέπουμε τι ανάγκες έχουν, Οπότε προσαρμόζουμε αντίστοιχα και τις ειδικότητές μας και μερικές φορές ακόμα και στον χώρο της επιχείρησης. Δηλαδή το μάθημα γίνεται μέσα στον χώρο της επιχείρησης. Είναι κάτι που το κάνουμε για παράδειγμα την Alpha Wood στα Γρεβενά, το οποίο έχουμε ένα, στο εργοστάσιο της επιχείρησης. Μέσα είναι και τα παιδιά τα οποία φοιτούν. Είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Τα επισκεφτήκαμε τα παιδιά πριν από λίγο καιρό και πραγματικά φαίνεται ότι μπορεί να έχουν μια πολύ πολύ καλή εξέλιξη στην σταδιοδρομία τους.
0: Ναι. Βγαίνοντας από αυτές τις σχολές, ένας απόφοιτος, κύριε Πολυμενόπουλε, βγαίνει ως εργαζόμενος ή μπορεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας?
2: Μπορεί να κάνει κάτι περαιτέρω. Όχι, δεν χρειάζεται κάτι περαιτέρω. Μπορεί να εργαστεί είτε σε κάποιο. Συνήθως δουλεύουν στην επιχείρηση που ήδη εργαζόντουσαν στην, κατά τη διάρκεια των σπουδών.
1: Διάρκεια της μαθητείας, ναι.
2: Ακριβώς. Αλλά μπορεί και γιατί όχι να ανοίξει και το δικό του μαγαζί. Ένας ηλεκτρολόγος, για παράδειγμα, ένας υδραυλικός.
0: Ναι. Είναι κάτι που είναι
2: πολύ σημαντικό ακριβώς και δείχνουμε ακριβώς το χαρακτήρα τον, τον πρακτικό χαρακτήρα που έχουν αυτές οι ειδικότητες, ότι μπορεί άμεσα κάποιος να βρει, να βρει εργασία, να συνεχίσει και να μην περιμένει να τελειώσει κάποιες σπουδές.
0: Με το καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις πιστοποίησης, φαντάζομαι, επαγγελματικής μέσα στο πρόγραμμα ή κάτι απαιτείται πέρατε μετά
2: τέλος, την... Το τέλος του προγράμματος είναι οι εξετάσεις πιστοποίησης, στις οποίες μόλις τις ολοκληρώσει το παιδί μπορεί να προχωρήσει και να συνεχίσει να εργάζεται.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Να εστιάσουμε λίγο, κύριε Πολυμενόπουλε, και στις παροχές και τα ωφέλη της μαθητείας στις ΕΠΑΣ ιδιαίτερα, από ό,τι διαβάζω εδώ και που παρέχεται στους μαθητευόμενους.
2: Υπάρχουν, όπως σας είπα, υπάρχει η αμοιβή η οποία δίνεται κατά τη διάρκεια των σπουδών, της φοιτησής τους στις σπουδές, αλλά υπάρχουν και κάποια έξτρα ωφέλη, όπως είναι για παράδειγμα αν είναι παιδιά που έρχονται από άλλο τόπο, υπάρχει και ένα επίδομα το οποίο δίνουμε για τη σύντηση γιατί, και τη στέγαση. Καταλαβαίνουμε ότι
1: υπάρχουν, βλέπω εδώ.
2: Ακριβώς, υπάρχουν και κάποιες δυσκολίες παιδιών που έρχονται από άλλη πόλη, οπότε στη ΔΥΠΑ προσφέρουμε και αυτή τη δυνατότητα.
1: Στην Πελοπόννησο έχει πλήρη ασφάλιση, κύριε Πολυμενόπουλε.
2: Έχει πλήρη ασφάλιση, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό ότι είναι το πακέτο περιλαμβάνει καλύψεις όπως ακριβώς περιλαμβάνει για έναν οποιοδήποτε εργαζόμενο.
0: Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αναφερόστε στην Πελοπόννησο.
2: Αναφερόμουν στην όμορφη Πελοπόννησο και να σας πω ότι έχουμε σχολές σε όλη την περιοχή. Από την Πάτρα μέχρι κάτω στο Ναύπλιο υπάρχουν σχολές. Μπορείτε να μπείτε στο site μας, να επιλέξετε ποια σχολή βολεύει τον καθέναν, την καθεμία και να αντίστοιχα να κάνετε την εγγραφή, όπως σας είπα, στις επόμενες ημέρες του Ιουνίου που θα ανοίξουν οι εγγραφές. Και με το καλό το Σεπτέμβρη ξεκινάει κανονικά τη φοίτηση και παράλληλα να εργάζεται σε επιχείρηση της περιοχής.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Μιλάμε για νέους ανθρώπους, για παιδιά στην ουσία, μαθητές. Ένας άνθρωπος εργαζόμενος που θέλει να αλλάξει επαγγελματική διαδρομή μπορεί να έρθει να...
1: στις σχολές αυτές.
2: Αρκεί να είναι μέχρι 29 ετών. Αυτή είναι η προϋπόθεση.
0: Άρα υπάρχει.
2: Ακριβώς.
0: Το 29 δεν είναι λίγο όμως και το 29 δεν είναι.
2: Ακριβώς. Ένας για παράδειγμα 25 ετών, ο οποίος για κάποιο λόγο δεν του αρέσει αυτό που κάνει, δεν βρίσκει εργασία σε αυτό το αντικείμενο ενδεχομένως που είχε σπουδάσει, γιατί όχι, και λέει μπορεί να γίνει υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, τεχνίτης αυτοκινήτων, μάγειρας και να μπει στη σχολή μας.
1: Ή και να βελτιώσει, κύριε Πολυμενόπουλε, το επίπεδο των γνωσεών του, έτσι.
2: Ακριβώς. Γιατί πηγαίνουμε στις σχολές και βλέπουμε αυτό που είπατε, είναι πολύ εύστοχο. Βλέπουμε και μεγαλύτερα ηλικίας άτομα τα οποία έρχονται και λένε: εγώ, ξέρετε κάτι, ξεκίνησα, έχω σπουδάσει, ξέρω εγώ, πολιτικές επιστήμες. Δεν βρήκα κάτι να ασχοληθώ που να μ' αρέσει και είπα να το ρίξω στην τεχνική εκπαίδευση και έγινα ηλεκτρολόγος. Και αυτή τη στιγμή έχω και το δικό μου μαγαζί και βγάζω και λεφτά και είμαι πολύ καλά. Οπότε υπάρχει αυτό το παράδειγμα και το αναδεικνύουμε συνεχώς.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική η ευκαιρία που δίνεται και σε μικρότερους και σε μεγαλύτερους. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πολυμενόπουλε.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Φαντάζομαι είχαμε διαφωτιστική συζήτηση.
1: Ναι, ναι, πολύ σπουδαία συζήτηση και πράγματα που και εγώ δεν τα γνώρισα ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Ναι. Είδες λοιπόν, όταν κάποιος ψάχνεται και γενικά ενδιαφέρεται και να εξελιχθεί και σε επίπεδο γνώσεων κλπ.
0: Και να αλλάξει,
1: και να αλλάξει και επάγγελμα. Να αλλάξει, δηλαδή, μπορεί να έχει σπουδάσει κάτι και να μην τον καλύπτει αυτό.
0: Υπάρχουν κάποιες θεωρητικές επιστήμες που δεν δίνουν πολλές δυνατότητες, πολλές ευκαιρίες.
1: Θεωρητικές και θετικές και πολλά.
0: Και να σου λέει, μέχρι 29 ετών μπορεί να.
1: Να αλλάξει, να ενταχθεί σε μια σχολή τη ΔΥΠΑ και να αλλάξει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτές οι παροχές. Δηλαδή ότι είναι μισθωτοί, ότι έχουν πλήρη ασφάλιση. Ναι. Ότι αν είσαι από άλλη περιοχή, σου καλύπτει και παρέχει επίδομα στέγασης και σύντησης.
0: Πιστεύω ότι έχει στην Ελλάδα τα τελευταία, όχι χρόνια, δεκαετίες, έχει υποβαθμιστεί πολύ η τεχνική
1: εκπαίδευση.
0: Και κακώς.
1: Και μην ξεχνάμε ότι με την κατάργηση των ΤΕΙ.
0: Ναι, και
1: χάσαμε εντελώς το εκπαιδευτικό κομμάτι στην τεχνική εκπαίδευση.
0: Υπήρχε...
1: Έτσι ακριβώς αυτό. Και ξέρεις, ακόμα και σήμερα, Σωτήρη, γίνονται πολλές συζητήσεις και λένε ότι ίσως ήταν μια βεβαιασμένη απόφαση η ενοποίηση των ΑΤΕΗ με τα ΑΕΗ.
0: Βέβαια, γι' αυτό ο επαγγελματικός κλάδος, εκπαιδευτικός κλάδος, είχε το σκοπό του συγκεκριμένου που υπηρετούσε.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι μια μεγάλη κουβέντα, τέλος πάντων. Η πραγματικότητα και η καθημερινότητα δείχνει ότι έχουμε ανάγκη από τεχνίτες. Είναι περιζήτητη. Όλοι οι κλάδοι, είτε είσαι υδραυλικός, είτε ηλεκτρολόγος, είτε οτιδήποτε άλλο από αυτά που μας περιέγραψε και ο κύριος Πολυμενόπουλος, υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
0: Φέρε ένα συντηρητή air conditioning στο σπίτι.
1: Θα σου πει σε δύο μήνες.
0: Όχι μόνο αυτό, να δεις πόσο παίρνουν.
1: Πόσο παίρνουν,
0: πόσο είναι
1: βέβαια. Ναι, ναι, ναι.
0: Για συντήρηση.
1: Ιατρικό ραντεβού. Έτσι. Είναι, ναι. Και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνάει το ιατρικό ραντεβού.
0: Βέβαια.
1: Και ο ηλεκτρολόγος και ο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, νομίζω αυτό που πολύ εύστοχα περιέγραψε ο κύριος Πολυμενόπουλος, ότι έχουμε ξεφύγει λίγο από το να γίνε γιατρός, γίνε δικηγόρος, γίνε μηχανικός, γίνε εκπαιδευτικός, γίνε αυτά τα επαγγέλματα, ας πούμε, που οι γονείς προωθούσαν τα παιδιά τους. Έχει αλλάξει πλέον αυτό το πλαίσιο, διότι εκεί υπάρχει υπερκορεσμός.
0: Βέβαια. Λοιπόν, αλλάζοντας θέμα και προς το κλείσιμο, βλέπω τώρα μια έρευνα του ΕΛΚΑ. Ένα στους δύο, λέει, σχεδιάζει να κάνει διακοπές το καλοκαίρι. Και από αυτούς που καταφέρουν, τέλος πάντων, και πάνε διακοπές, οι 8 στους 10 επιλέγουν οικονομικούς τύπους διακοπών.
1: Προορισμός.
0: Εξοχικά, νοικιαζόμενα δωμάτια, με το μέσο όρο, λέει, ημερών ξεκούρες να είναι πλέον στις 11,4 ημέρες. Τόσο έχει πέσει ο μέσος όρος.
1: Που είναι οι μήνες και πολύ, ναι,
0: και πολύ θα έλεγα. Τέλος πάντων.
1: Κάτι γράφουμε σήμερα για την τιμή της βενζίνης στην Πελοπόννησο, Σωτήρη.
0: Πήγε πάλι, θυμίζει,
1: είμαστε στα 2,14.
0: Ναι, έτσι. Ναι, 2,15. Αν θυμάστε, 2,15 είχε φτάσει στο ανώτερο, στο πικ, τουλάχιστον εδώ στη δική μας περιοχή, όταν είχαμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και εκεί ξέσπασε η ενεργειακή κρίση, εκδηλώθηκε, τέλος πάντων, εκείνη την περίοδο.
1: Τώρα λοιπόν είμαστε στα ίδια επίπεδα.
0: Φτάσαμε παλιγή. Αλλά δεν το πολύ κουβεντιάζουμε. Κακώς βέβαια, γιατί είναι κακό πράγμα να συνηθίζεις.
1: Είναι αυτό που σου έλεγα προχθές με αφορμή την κουβέντα μας για τα κεράσια.
0: Ναι. Είναι κακό.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει, 8 βλέπεις, ευρώ έχουν, κύριε Ριζογιάννη.
1: Πέσανε τώρα. Έπεσαν οι τιμές.
0: Αυτό σου λέω. Πάντα η πρώτη εισοδεία είναι πανάκριβη.
1: Δεν δικαιολογείται όμως. Όπως και τώρα με τα θέματα.
0: Εντάξει, δεν σου είπα ότι δεν δικαιολογείται. Αγορά είναι.
1: Ναι, αγορά. Έτσι. Και σου λέω και πάλι, μην κάνουμε την ίδια συζήτηση, δεν ζούμε σε ζούγκλα.
0: Σύπα.
1: Ζούμε σε κοινωνία ανθρώπων με κανόνες.
0: Και πάλι, μπερδεύεις τα πράγματα. Και πάλι,
1: δεν μπορώ εγώ να παίρνω τα κεράσια που παράγω και να τα πουλάω 20 ευρώ.
0: Δεν τα πουλάω, κυρία Ριζογιάννη. Γίνεται δημοπρασία στα κεράσια.
1: Δημοπρασία, ναι.
0: Όποιος προσφέρει τα περισσότερα, αυτός παίρνει το εμπόρευμα.
1: Σωστά.
0: Αν το αγοράσει ο άλλος το εμπόρευμα στη δημοπρασία 50 ευρώ το κιλό, πόσο θα σου δώσει
1: ένα? Θα το αγοράσω
0: 15, 60 θα το αγοράσω.
1: 60 και 70.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ναι, και εγώ σου ανταπαντώ λοιπόν και σου λέω ότι είμαστε σε κοινωνία ανθρώπων και μια κοινωνία ανθρώπων για να λειτουργήσει. Η ζούγκλα έχει κανόνες και η ζούγκλα. Ακόμα και η ζούγκλα έχει κανόνες. Δεν πρέπει να έχουμε και εμείς κανόνες.
0: Ναι, ο κανόνας της αγοράς μας. Προσφοράς
1: με όρια.
0: Κανόνες.
1: Με όρια και πλαίσιο.
0: Δεν υπάρχει όρια και πλαίσιο.
1: Δεν ξυπνάω ένα πρωί που έχω λεμόνια και λέω θα τα πουλήσω 50 ευρώ. Έτσι
0: τιμή,
1: μου το παρουσιάζεις εσύ.
0: Τιμή ενός προϊόντος, η τιμή ενός προϊόντος.
1: Καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Η τιμή ενός προϊόντος καθορίζεται από τη ζήτηση. Αν υπάρχει ζήτηση, θα συνεχίζει, αν υπάρχει κάποιος που αγοράζει αυτό το προϊόν, θα συνεχίσω να το πουλάω τόσο. Αν δεν υπάρχει κανένας, θα κατεβάσω την τιμή. Αυτό σου λέω.
1: Ναι, πριν φτάσουμε όμως σε αυτό, ναι, σου λέω ότι η αγορά πρέπει να έχει κανόνες και η καθημερινότητά μας πρέπει να έχει κανόνες. Ναι. Χωρίς κανόνες δεν κάνουμε τίποτα. Διονύση, συμφωνείς σε αυτό που λέω, έτσι? Συμφωνεί, γιατί είναι κοινή λογική.
0: Ωραία, κύριε Ριζογιάννη, θα πάμε στο σούπερ μάρκετ εδώ από κάτω που είμαστε και θα γυρί.
1: Παρεπιπτόντως, δεν μας έταξε κεράσια.
0: Ναι,
1: Διονύση,
0: δεν
1: πήρα, έτσι.
0: Δεν έχει ακόμα σε ποσότητες. Δεν έχει.
1: Α,
0: πολλά
1: δεν έχει
0: κεράσια.
1: Άκου δεν τώρα.
0: Έχει λίγα κεράσια φέτος.
1: Έχει λίγα. Εγώ τα βλέπω παντού πάντως. Έρχονται.
0: Εγώ δεν βλέπω και παντού.
1: Δυσκολεύτηκες, γι' αυτό δεν μας έφερες, δηλαδή δεν έχεις βρει.
0: Ναι. Και δεν έχει και πολύ καλή ποιότητα, να ξέρεις. Δεν έχει πολύ καλή ποιότητα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα που φροντίζεις.
0: Τα καλά εξάγονται, να σε πληροφορήσω.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που φροντίζεις να φάμε κάτι ποιοτικό. Λοιπόν.
0: Η επόμενη λύση είναι να φυτέψεις μια κερασιά στον κήπο σου.
1: Είδες.
0: Και να έχεις όποτε βγαίνουν τα κερασιά.
1: Λοιπόν, σέρβιρε τώρα αυτό που έχεις πρόχειρο και άστα τα υπόλοιπα.
0: Φρέσκο γάλα πρώτο ήταν και σήμερα κοντά μας, κυρίες και κύριοι. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961. Μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Το φρέσκο γάλα πρώτα είναι σταθερή η τιμή και η αξία του.
1: Λοιπόν.
0: Εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Και πάλι και από αυτό δεν μας έχει σερβίρει τίποτα. Εκείνο το σοκολατούχο που πέρυσι το ζητάμε. Ναι. Λοιπόν, Σωτήρης Παπανδρέου.
0: Μαρίνα Ριζογιάννη.
1: Και Διονύση Στεφανόπουλος. Στην επιμέλεια του ήχου.
0: Και ήταν η εκπομπή, όλα λέγονται. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος.
0: Και εμείς πάλι κοντά σας αύριο.
1: Αύριο. Να έχετε λοιπόν μια όμορφη δημιουργική ημέρα και να μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, να καλλιεργείτε την αγάπη, την αισιοδοξία και την ευγνωμοσύνη για αυτά που απολαμβάνουμε καθημερινά, διότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Να είστε καλά.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Θερμός στόλος πάνω από τη Δυτική Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασίας χθες στη Γαλλία, με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας να προβλέπει πως σήμερα θα είναι ακόμα πιο ζεστή ημέρα, φτάνοντας στους 36 βαθμούς. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνησης, Μοντμπρεζόν, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος ανέβηκε για πρώτη φορά στους 34,8 βαθμούς χθες στο Κιουρ Γκάρντεν, έναν βοτανικό κήπο νοτιοδυτικά του Λονδίνου. 15χρονος υπέστη θερμικό σοκ και πέθανε βουτώντας στα κρύα νερά λίμνης στο Λίνκονσάιρ. Στην Ιρλανδία καταγράφονται επίσης πρωτοφανείς για το μήνα θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν και τους 28,8 βαθμούς Κελσίου. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, στην ατζέντα το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία. Προβλέπει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του εργοδότη σε περιπτώσεις μισθολογικής απόκλησης άνω του 5% μεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς παράγοντες. Το νομοσχέδιο ενσωματώνει σχετική κοινοτική οδηγία. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του νέου κόμματος, απόψε στις 8 στο Θησείο. Όσο και αν προσπαθεί και ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας την άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή δήλωση του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, πως ο ίδιος είχε προτείνει στον πρώην Πρωθυπουργό τη φορολόγηση εφοπλιστών, αλλά ο κύριος Τσίπρας επέλεξε, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, να φορολογήσει τους συνταξιούχους. Στον Αριόπαγο αναμένεται σήμερα και κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των διαδικασιών για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα. Συγκρατημένες και με έμφαση στην οικονομία φαίνεται πως θα είναι και φέτος οι καλοκαιρινές διακοπές των Ελλήνων, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Ένας στους δύο Έλληνες λοιπόν δεν θα κάνει φέτος διακοπές το καλοκαίρι. Οι περισσότεροι από όσους σχεδίαζαν ταξίδι δηλώνουν πως θα απουσιάζουν για 4 έως 7 μέρες. Η πλειοψηφία επιλέγει πιο φθηνές λύσεις διαμονής, ενώ ο μέσος έρος διακοπών διαμορφώνεται στις 11,4 ημέρες. Στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκε το χρέος προς τον ΙΕΦΚΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα έτος και κατά 470 εκατομμύρια ευρώ μόλις σε 3 μήνες. Περισσότεροι από 8 στους 10 είναι μικροοφειλέτες με χρέη έως 15.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του χρέους έχει συσσωρευτεί σε μόλις 2.992 μητρά οφειλετών, με οφειλή άνω του 1 εκατομμυρίου έκαστος. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε σήμερα πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμα εφικτή, παρά το γεγονός ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο τμήμα του Ιράν, καθώς και πλοίων που φέρονται να πόντιζαν άρκες στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, επρόκειτο για νόμιμη άμυνα. Οι νέες επιθέσεις έγιναν παρά την κατάπαυση του πυρός και την ώρα που τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη έκαναν λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να υπάρξει τερματισμός του πολέμου. Στον Λίβανο, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πολλαπλασίασαν τα πλήγματά τους στα νότια και ανατολικά της χώρας, σκοτώνοντας 3 ανθρώπους, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να διαμηνύει πως ο στρατός του θα εντείνει την επίθεση στη γειτονική χώρα για να συντρίψει τη Χεζμπολάχ, αψηφώντας την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός. Υποχωρούν περαιτέρω διεθνές τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές στο Τόκιο. Τα ξημερώματα των Brent διαμορφωνόταν στα 95,5 δολάρια το βαρέλι. Η κυβέρνηση του Καναδά ζητά από το Ισραήλ τη διενέργεια έρευνας για την απαράδεκτη μεταχείριση των ακτιβιστών που επέβαιναν στο Σκοτολίσκο για τη Γάζα. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΙΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα καθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Επεισόδιο μεταξύ νεαρών σημειώθηκε χθες το βράδυ στη συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέου στην Καλυθέα, όταν ένας 17χρονος και ένας 18χρονος δέχτηκαν επίθεση, από ομάδα περίπου 10 ατόμων, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο γεννηματάς για τις πρώτες βοήθειες. Στην κατάθεσή τους στην αστυνομία υπέδειξαν τους δράστες. Μετά από έρευνες, η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε 7 άτομα, εκ των οποίων 6 17χρονοι και ένας 18χρονος. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
4: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
8: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Απόρρητη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άβητα της επικαιρότητας.
0: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Απόρρητη γραμμή και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Κυρίες, δεσμίους και κύριοι, χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα, εδώ στο Πελοπόννησος FM, στους 103,9 μεγάκυκλους, με Διονύση Στεφανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Είναι στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ο Γιώργος Αναστασόπουλος και σήμερα, που είναι Τρίτη, 26 Μαΐου, Σωτηρίου έτους 2026. Και εδώ, φίλες και φίλοι, έχουμε να πούμε αρκετά και σήμερα. Κάθε μέρα μαλλιάζει η γλώσσα μας. Λέμε πόσες, ρε Διονύση, πρέπει να βάλει μια μέρα ένα λεξόμετρο να δούμε πόσες λέξεις λέμε στην εκπομπή. 5.000, 7.000 λέξεις, 10.000 λέξεις. Δεν ξέρω κι εγώ, φίλες και φίλοι, δεν το έχω υπολογίσει. Λεξόμετρο δεν έχουμε. Αμέλειά μας είναι αυτή. Παράληψή μας θα το βάλουμε κι αυτό. Λοιπόν, είμαστε εδώ και έχουμε να πούμε. Και τι δεν έχουμε να πούμε σήμερα? Έχουμε να πούμε πρώτα απ' όλα για την κόντρα του Δημητριάδη με τον Μαρινάκη. Έχουμε να πούμε για την αναίρεση που ασκήθηκε, αναίρεση κατά της αποφυλάκησης του αρχιτρομοκράτη, του εγκεφάλου, του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Και μια και μιλάμε για δίκες και για τη δίκη της Αχαϊκής, θα πούμε, που ξεκινάει αύριο, θα δούμε αν ξεκινήσει, γιατί υπάρχει ένα εμπόδιο, όχι μεγάλο εμπόδιο, αλλά δεν πάβει να είναι εμπόδιο που πρέπει πρώτα να υπερπηδηθεί και μετά να ξεκινήσει η δίκη. Είδαμε και τη συνέντευξη χθες το βράδυ του Γιάννη Σμαραγδί στον Ρένο Χαραλαμπίδη στο One Channel. Μια ενδιαφέρουσα από κάθε άποψη συνέντευξη, θα πούμε και για αυτήν τα σχόλια μας. Και βεβαίως εμείς θα αναφερθούμε, φίλες και φίλοι, στην Γογόμαστρο Κώστα και στον Τραϊανό Δέλα, διότι έδωσαν ένα πολύχρονο παράδειγμα αξιοπρεπούς στάσης και οι δυο τους σαν αγαπημένο ζευγάρι. Δεν είναι και τόσο σύνηθες στις μέρες μας αυτό το φαινόμενο. Είναι πολλά λοιπόν αυτά που έχουμε σήμερα να επεξεργαστούμε. Ξεχνάμε ότι το βράδυ στις 8 θα έχουμε και τα αποκαλυπτήρια, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, του νέου κόμματος, του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, στο Θησίο, στις 8 για την ακρίβεια. Και εκεί, φίλες και φίλοι, θα μάθουμε επιτέλους ποιο είναι το καινούριο κόμμα. Εδώ βέβαια υπάρχει ένας πολιτικός διαγωνισμός, αν λάβουμε υπόψη μας ότι έσπευσε σήμερα στον Αριοπάγο η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει τα έγγραφα, τα απαραίτητα και τα παράβολα που απαιτούνται προκειμένου να αποκτήσει υπόσταση πραγματική και όχι μόνο στα μέσα ενημέρωσης και στα λόγια, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού Ελπίδα για την Δημοκρατία. Και ήδη, παρά το γεγονός ότι ακόμα επισήμως ούτε το κόμμα Τσίπρα ούτε το κόμμα της Καριστιανού έχουν ανακηρυχθεί, εν τούτης πλέον ευθέως οι εταιρείες δημοσκοπήσεων έχουν σπεύσει. Είναι τόση η ανυπομονησία τους, φίλες και φίλοι, που έχουν σπεύσει να τα παρουσιάζουν ως πραγματικά κόμματα πλέον στις έρευνες που κάνουν. Ήδη οι πρώτοι της interview είδε το φως της δημοσιότητας και θα ακολουθήσουν κι άλλες, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα, μέχρι το πρώτο 20ήμερο του Ιουνίου, γιατί μετά θα πάμε για τα καλά, θα μπούμε σε βάθος στο καλοκαίρι και θα τονίσουν όλα αυτά μέχρι τον Σεπτέμβρη. Αυτά λοιπόν και άλλα, έχουμε κι άλλα να πούμε σήμερα, να δούμε να τα προλάβουμε όλα, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά ένα-ένα να ξετυλίγουμε τα θέματα τα οποία σας προαναφέραμε.

0: στο σάπιο μοντέλο. Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα για να δούμε, να έχουμε το κουβάρι τώρα στα χέρια μας και να αρχίσουμε σιγά σιγά να το ξετυλίγουμε. Πάμε. Ξεκινάμε με την ανέρεση που έγινε από τον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, τον κ. Σοφοκλή λογοθέτη, στην απόφαση της αποφυλάκησης, την απόφαση που πήρε το Δικαστικό Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά, σύμφωνα με την οποία αποφυλακίστηκε και πράγματι έχει ήδη βγει και είναι στο σπίτι του ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, φίλες και φίλοι, αυτός που έδινε τις εντολές, που ήταν ο ηθικός αυτουργός για 25 δολοφονίες. Μέσα σε μια 25ετία η Ελλάδα είχε αναστατωθεί, είχε προξενηθεί μεγάλη ζημιά στην χώρα. Όλοι θυμόμαστε τότε, φίλες και φίλοι, το κλίμα που δημιουργείται κάθε φορά που η 17 Νοέμβρη θέριζε, και κάποιον κλίμα αβεβαιότητας, ανασφάλειας και πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Υπήρχαν βέβαια εκείνοι οι οποίοι συμπαθούσαν τους τρομοκράτες, λίγοι, λιγότεροι, ασφαλώς λιγότεροι, πολύ πιο λίγοι από την πλειοψηφία, αλλά υπήρχαν και αυτοί, μην το ξεχνάμε. Τώρα λοιπόν, ένα χρόνο πριν αποφυλακιστεί, πριν δια νόμου αποφυλακιστεί, γιατί ο νόμος λέει, φίλες και φίλοι, δυστυχώς ο νόμος λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτές τις δολοφονίες εκτείς 25 χρόνια, 25 πραγματικά χρόνια και μετά μένεις ελεύθερος. Κι ας έχεις φάει δις, τρεις, τετράκις, πολλάκις, ισόβια, κάθριξη εκατοντάδων χρόνων, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, αυτά πάνε στην άκρη και σε 25 χρόνια ένας βγαίνει. Εδώ λοιπόν τώρα το Συμβούλιο των Εφετών αποφυλάκησε τον Γιωτόπουλο ένα χρόνο νωρίτερα. Άλλη χαζομάρα κι αυτή. Εδώ έχει καθίσει 24 χρόνια μέσα. Γιατί δηλαδή να προκληθεί ζήτημα τώρα, γιατί να εγερθεί ζήτημα, πρόβλημα, γιατί η ελληνική κοινωνία να ασχοληθεί τώρα με αυτό το θέμα, λες και έλειπαν θέματα και προβλήματα και έγνοιες και σκοτούρες και έπρεπε να έχουμε τώρα και αυτή την υπόθεση για να τσακωνόμαστε, γιατί υπάρχουν και τσακωμοί, φίλες και φίλοι, είναι και εκείνοι οι οποίοι υπερθεμάτισαν και είπαν ότι καλώς το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου και μάλιστα επιχειρηματολόγησαν κιόλας. Τι είπαν, λέτε, το καλαμπόκας, είπαν, σκότωσε και βγήκε στα 8-10 χρόνια, βγήκε από τη φυλακή και είναι όντως έτσι, φίλες και φίλοι. Αλλά προσέξτε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το οποίο κάνουν. Βάζουν στην ίδια ζυγαριά, και δεν μιλάμε μόνο για τον Καλαμπόκα, ας βάλουμε και όποιον άλλο φόνο θέλετε, βάζουν στην ίδια ζυγαριά έναν φόνο που μπορεί να γίνει χωρίς να έχει προμελετηθεί, που μπορεί να γίνει εμβρασμό ψυχής με αυτή τη συνειδητή επιλογή, την απάνθρωπη επιλογή της αφαίρεσης ζωών που έκαναν οι τρομοκράτες και που έδινε εντολή ο Γιωτόπουλος και έλεγε σκοτώστε τον Μονφεράτο, σκοτώστε τον Αθανασιάδη, σκοτώστε τον Περατικό, σκοτώστε 25 συνολικά, φίλες και φίλοι, σκοτώστε και Τούρκους αξιωματούχους, σκοτώστε και της Αμερικάνικης Πρεσβείας στελέχη. Λάμβαναν απόφαση, φίλες και φίλοι, έστελναν προκήρυξη μετά στις εφημερίδες και εξηγούσαν, τι εξήγηση βέβαια να δώσουν, αλλά εξηγούσαν αυτοί, όμως έτσι το θεωρούσαν, ότι έδιναν πιστική επαρκή εξήγηση για τις δολοφονίες που διέπραταν. Και έρχονται τώρα κάποια αριστεροί κατά βάση και λένε, να βλέπετε, η ζυγαριά γέρνει σε βάρος του Γιωτόπουλου και αδικείται ο Γιωτόπουλος έναντι άλλων δολοφόνων που μπορεί να ήσαν και δολοφόνοι εξ αμελίας, φίλες και φίλοι, χωρίς να έχουν προσχεδιάσει, χωρίς να έχουν προμελετήσει ένα έγκλημα. Αυτή την εξίσωση πολύ πονηρά, πολύ ύπουλα και πολύ υποκριτικά θέλησαν τις τελευταίες μέρες να μας περάσουν για να δημιουργήσουν κιόλας και κλίμα εδώ που τα λέμε, διότι να έγινε η ανέρεση και ευτυχώς που ο αντισαγγελέας του Ορείου Πάγου Σοφοκλής λογοθέτης έκανε την ανέρεση και θα πάει τώρα η υπόθεση πάλι στο Δικαστικό Συμβούλιο του Πειραιά, που θα αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο του Πειραιά αν θα επιστρέψει ή όχι στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το προηγούμενο Δικαστικό Συμβούλιο μας βγήκε ψυχοπονιάρικο, φίλες και φίλοι, και τον άφησε ελεύθερο το Γιωτόπουλο. Εμείς δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε καμία απόφαση, ούτε υπόδειξη να κάνουμε, αλλά ευθέως την άποψή μας τη λέμε. Ούτως ή άλλως η άποψή μας δεν πρόκειται να φτάσει, αλλά και κατά βάση οι δικαστές οι οποίοι είναι έμπειροι και μετέχουν σε ένα δικαστικό συμβούλιο δεν επηρεάζονται, αλλά τη γνώμη μας θα την πούμε, φίλες και φίλοι. Μέσα! Μέσα! Θα μου πείτε, ένα χρόνο θα κάτσει, θα βγει του χρόνου στα 83 του. Ας αλλάξει και ο νόμος για τους τρομοκράτες, φίλες και φίλοι, διότι δεν είναι δυνατόν να έχουν διαπράξει 25 φόνους και να βγαίνουν έξω στα 25 χρόνια. Είναι αδιανόητο. Καλά το είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής: όταν λέμε ισόβια εννοούμε ισόβια. Και το είπε αυτό ο Καραμαλής για τους αρχιπραξικοπηματίες, για τους χουντικούς, και έμειναν μέσα μέχρι το τέλος της ζωής τους αρκετοί χουντικοί, κάποιοι βέβαια αποφυλακίστηκαν, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτοί που αποφυλακίστηκαν δεν έλεγαν συνειδητά ότι αύριο το πρωί θα σκοτώσουμε τον Στεφανόπουλο και μεθαύριο τον Αναστασόπουλο και μετά από ένα χρόνο τον Χ, τον Ψ, τον Δίνα. Χουντική, χουντική, καμία αντίρρηση, αλλά όχι. Και προμελετημένα εγκλήματα, εγκλήματα άλλα έκαναν. Έκαναν, φίλες και φίλοι, πολιτικά εγκλήματα, κοινωνικά εγκλήματα, στρατιωτικά εγκλήματα έκαναν. Αλλά όχι όμως κάτι που ήταν εκ προμελέτης. Εδώ οι τρομοκράτες εκείνης της εποχής, οι τρομοκράτες 17 Νοέμβρη, σχεδίαζαν, εκτελούσαν, κρύβονταν. Και μάλιστα το ότι κρύβονταν αποδεικνύεται και στην περίπτωση με κραυγαλαίο τρόπο του Γιωτόπουλου, ο οποίος αρνείτο, αυτός ο ψοφοδεής πανεπιστημιακός κατά τα άλλα θεωρητικός, αρνείτο ότι ήταν επικεφαλής της 17 Νοέμβρη. Ψοφοδεής, φίλες και φίλοι, τον τρόμαζε η φυλακή. Σκεφτείτε, δεν τα ξεχνάμε αυτά, ότι ακόμα και στη δίκη που έγινε τις 17 Νοέμβρη η άρνησή του να αποδεχθεί ότι ήταν ο θεωρητικός εγκέφαλος της 17 Νοέμβρη προκάλεσε τη μήνη, έβγαλε έξω από τα ρούχα του τον Κουφοντίνα. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος μέσα. Ό,τι λέει ο νόμος, 25 χρόνια, 25, όχι 24, πάμε τώρα φίλες και φίλοι σε εκφώνηση του τοπικού δελτιοδήσεων, πάμε σε διαφημίσεις, ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε, έχουμε αρκετά να πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που θα είναι και σήμερα μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 26 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο ΣΕΒΕΜ 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Το πράσινο φως για το επόμενο μεγάλο βήμα της ανάπλασης του πρώην εργοστασίου Λαδόπουλου στην Πάτρα άναψε η Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Ελλάδας με προσωρινό διάδοχο την Άκτορ παραχωρήσεις. Το έργο ξεπερνά τα 67 εκατομμύρια ευρώ και θεωρείται η μεγαλύτερη αστική παρέμβαση των τελευταίων δεκαετιών στην πόλη. Στο προσκήνιο επανέρχονται τα ζητήματα ασφάλειας σε περιοχές της Πάτρας. Κάτοικοι της περιοχής Πατρών Κλάους και Ελευθερίου Βενιζέλου καταγγέλνουν περιστατικά παραβατικότητας, μικροκλοπών και επιθετικής συμπεριφοράς, κάνοντας λόγο για συχνές συγκεντρώσεις ατόμων Ρωμά στην πλατεία απέναντι από τον Άγιο Γεώργιο Λάγκουρα. Παράλληλα, εκφράζονται έντονες ανησυχίες και για την επικινδυνότητα των φαναριών και των διαβάσεων στην περιοχή. Αντίστοιχη παρέμβαση για την κατάσταση στο Ριγανόκαμπο έκανε και η Δημοτική Παράταξη Σπιράλ, ζητώντας άμεσα μέτρα ασφάλειας και ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων. Βανδαλισμοί καταγράφηκαν στην πλατεία Ψηλών Αλλωνίων μόλις λίγες ημέρες μετά τη νέα φύτευση λουλουδιών από την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Πατραίων. Άγνωστοι εξερίζωσαν 30 φυλές και κατέστρεψαν παρτέρια γύρω από το άγαλμα του παλαιών πατρών Γερμανού, προκαλώντας αντιδράσεις κατοίκων και της Δημοτικής Αρχής. Σε καλό δρόμο βρίσκεται, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πατραίων Κώστα Πελετίδη, η αναζήτηση έκτασης για τη δημιουργία νέας δομής ψυχικής υγείας μέσω του Σταθακοπούλιου κληροδοτήματος. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για την χωροθέτηση της δομής που θα καλύψει ανάγκες του Συλλόγου Ψυχικής Υγείας Όψη Πάτρας, ενώ τόνισε πως η Δημοτική Αρχή προχωρά ήδη σε παρεμβάσεις στήριξης ατόμων με αναπηρία και αυτισμό. Σοβαρή κρίση αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, Δυτική Αχαΐα, καθώς μετά τις μεγάλες απώλειες στην κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς, η πατατοπαραγωγή βρίσκονται αντιμέτωποι με κατάρρευση της αγοράς. Μεγάλες ποσότητες πατάτας παραμένουν απόλυτες στα χωράφια, ενώ οι παραγωγοί καταγγέλουν υψηλό κόστος παραγωγής, ανεξέλεγκτες εισαγωγές και πολύ χαμηλές τιμές διάθεσης, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και τα 20 λεπτά το κιλό. Στην επικαιρότητα και η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που εκδικάστηκε στο αυτόφορο της Πάτρας με κατηγορούμενο 35χρονο άντρα και εμπλεκόμενη 16χρονη κοπέλα. Παρά την κατάθεση της νεαρής ότι δεν υπήρχε κακοποιητική συμπεριφορά, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών με αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Στα αθλητικά, περισσότερα από 250 άτομα θα συμμετάσχουν το Σάββατο στο Global Day Run Patras 2026 στην Πλάς, ενώ η ΕΣΠΕΠ ανακοίνωσε νέες δράσεις για την ανάπτυξη του βόλεϊ και του beach volley στην περιφέρεια. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς και άνεμοι θα αναπνέουν έως και 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
7: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της, Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: να ζεσταθεί. Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
2: Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
1: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν

0: Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω. Προς το παρόν δεν αγαπάω.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Εδώ πέρασαμε στο δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής με τον Διονύση Στεφανόπουλο. Να είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Είμαστε εδώ στην Πελοπόννησος FM στους 103,9 μεγάκυκλους. Εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Θα πάμε στο πρώτο μέρος για την ανέρεση που ασκήθηκε, φίλες και φίλοι, για τον Γιωτόπουλο, που πάρα λίγο να την σκαπουλάει. Αλλά θα δούμε βέβαια γιατί απόφαση θα πάρει τώρα πάλι το δικαστικό συμβούλιο του Πειραιά. Το πάμε και νωρίτερα. Ελπίζουμε να μην είναι ψυχοπονιάριδες και έστω και έναν χρόνο ακόμα που πρέπει να μείνει στη φυλακή, να μείνει στη φυλακή, αφού ο νόμος λέει ότι έπρεπε να μείνει 25 χρόνια μέσα, να μείνει 25 και όχι 24. Φίλες και φίλοι, θα μου πείτε, θα βγει του χρόνου. Του χρόνου ας βγει, αφού αυτός είναι ο νόμος. Ο νόμος ο οποίος είναι επικέστατος για τρομοκράτες, αλλά οι τρομοκράτες συνήθως έρχονται, φίλες και φίλοι, από την αριστερά, και στην Ελλάδα η αριστερά είναι περίπου κάτι σαν θρησκεία. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά βέβαια, φίλες και φίλοι, εμείς πρέπει να πούμε, γιατί δεν κρατιόμαστε, δεν κρατάμε τα λόγια μας πίσω από τα δόντια. Θέλουμε να βγουν μπροστά από τα δόντια και βγαίνουν, τα αφήνουμε, τα αμπολάμε, φίλες και φίλοι, και βγαίνουν μπροστά από τα δόντια οι κουβέντες μας. Αν είχαμε δημοκρατία που δεν ντρεπόταν να υπερασπιστεί τον εαυτό της από τους εχθρούς της, ο Γιωτόπουλος θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί, φίλες και φίλοι, όπως ο δικτάτορας Παπαδόπουλος, σαν εχθρός της δημοκρατίας. Έχουμε όμως ψοφοδεή, αδύναμη δημοκρατία. Να είναι άλλαγε αυτή που μας αξίζει, τέτοιοι που είμαστε. Αυτή όμως είναι η ουσία. Έχουμε ψοφοδεή δημοκρατία, οπότε όσο κι αν αγαναχτούμε με την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, γιατί του χρόνου θα συμπληρώσει 25 χρόνια και θα ξανάρθει στο προσκήνιο τότε η αγανάκτηση, ας το βουλώσουμε, φίλες και φίλοι, γιατί είπαμε, ο Γιωτόπουλος ήταν εχθρός της δημοκρατίας, αλλά δεν δικάστηκε σαν εχθρός της δημοκρατίας. Δικάστηκε σαν ηθικός αυτούργος 25 δολοφονιών. Η πολιτική διάσταση των εγκλημάτων του, φίλες και φίλοι, δεν απασχόλησε την δικαιοσύνη, γιατί, ξέρετε, δεν υπήρχαν κιόλας τότε οι σχετικοί νόμοι, αλλά και ούτε θα μπορούσαν να υπάρξουν, γιατί σας το είπαμε, φίλες και φίλοι, και νωρίτερα, στην Ελλάδα η αριστερά είναι κάτι σαν θρησκεία. Πώς λοιπόν θα τολμούσαμε να έχουμε νόμους που θα προέβλεπαν ότι οι δολοφονίες από τρομοκράτες έχουν

και πολιτική διάσταση και παρενέργειες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί από παρενέργειες όπως τις βιώσαμε εκείνα τα χρόνια που δρούσε η 17 Νοέμβρη. Και από την άλλη πρέπει να πούμε για τους αστούς, φίλες και φίλοι, και για εκείνους οι οποίοι θέλουν να λένε ότι είναι συστημικοί. Ποιος είναι τόσο αθώος ώστε να μπορεί να τα βάλει με την αριστερά που διατείνεται ότι έχει το ηθικό πλεονέκτημα? Τροφή για σκέψη δίνουμε. Η ώρα είναι 12 παρατέταρτο. Εμείς συνεχίζουμε εδώ, φίλες και φίλοι. Θα πούμε πως ο μάγκας είναι ο Τραϊανός Δέλλας. Δεν μπορούμε, φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο συνέβη στην οικογένεια του Τραϊανού Δέλλα, και αναφερόμαστε στην απώλεια της συζύγου του, της γογός Μαστροκώστα, να το αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο. Γιατί δεν το αφήνουμε να περάσει απαρατήρητο? Γιατί? Διότι, φίλες και φίλοι, εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια οικογένεια που αποτελεί τον ορισμό της οικογένειας, το πρότυπο της οικογένειας, μια οικογένεια που μέχρι το τέλος της γογός Μαστροκώστα έχει εκπέμψει 1000 διδάγματα στην ελληνική κοινωνία, και γι' αυτό δεν θέλουμε εμείς εδώ από το δικό μας μετερίζει να περάσει απαρατήρητη αυτή η απώλεια της γογός Μαστροκώστα, μια προβεβλημένη Ελληνίδα. Τη δεκαετία του 90 κυριαρχούσε στην τηλεόραση σαν μοντέλο, σαν γυμνάστρια, με τις εκπομπές της. Υπηρέτησε σοβαρά όμως τότε, φίλες και φίλοι, το μαζικό θέαμα. Και βλέπουμε αυτή τη γυναίκα όταν μπήκε στην περιπέτεια μέσα της υγείας της να είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και το βασικότερο, ενώ είχε όλη την ευχέρεια και όλη τη δυνατότητα να εμπορευτεί τον πόνο της, δεν το έκανε. Τέτοια αξιοπρέπεια που επιδείχθηκε από την ίδια και τον Τραϊανό Δέλλα, πρέπει να πούμε ότι είναι δυσέβρετη στις μέρες μας. Και ο Δέλλας πάλι, ο κολοσσός του ελληνικού ποδοσφαίρου, εκεί βράχος. Να είναι η αγκαλιά του βράχος για να κουμπάει και να ξαποσταίνει η σύζυγός του. Είναι εκπληκτικό, φίλες και φίλοι, το μήνυμα, ένα μήνυμα, πολλαπλό μήνυμα, που προέρχεται από αυτή την περιπέτεια, και γι' αυτό και πρέπει όλοι ένα κεράκι νοερά να ανάψουμε στη μνήμη της γογός μας Τρογώστα, που θα κυδευτεί αύριο, φίλες και φίλοι, το μεσημεράκι, στο Ευηνοχώρι, απέναντι στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Ήταν η επιθυμία της, γιατί η καταγωγή της ήταν από το Ευηνοχώρι, και φυσικά έγινε σεβαστή η επιθυμία της. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για τον Τραϊανό Δέλλα και την γογό Μαστροκώστα σε αυτές τις δύσκολες εποχές, όπου είναι σε ημιδιάλυση η ελληνική οικογένεια, φίλες και φίλοι, και όπου εδώ έδωσαν ένα παράδειγμα οι δυο τους, και όχι βέβαια ένα παράδειγμα μέσα από ευχάριστη κατάσταση, γιατί ξέρετε, φίλες και φίλοι, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα στη συγκεκριμένη οικογένεια, θα μπορούσε να υπάρχει κλονισμός στη σχέση. Κάθε άλλο όμως
Επειδή υπήρχε πραγματική αγάπη, ο Δέλλας έπεσε μονός διπλός με την καλή έννοια του όρου πάνω στη Γωγό και την φρόντιζε μέχρι το τέλος. Πρόπερση, φίλες και φίλοι, είχε δουλειά, ήταν προπονητής στον Όφι και ξαφνικά, ενώ είχε καλή πορεία Όφι, ξαφνικά ανακοίνωσε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους. Το είχε κουβεντιάσει με τη διοίκηση του Όφι, ήθελε να είναι στην Αθήνα, να είναι κοντά στη γυναίκα του, γιατί είχε παρουσιαστεί τότε επιδείνωση της κατάστασής της και άφησε τη δουλειά για να είναι εκεί δίπλα στο προσκεφάλι. Είπαμε, στη σημερινή εποχή αυτά είναι άξια προς μνημόνευση και προς μίμηση. Πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, Διονύση.

0: μάτια και αστέρια και σπίθες και φω.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Έχουμε 4-5 λεπτά στην διάθεσή μας. Πάμε προς το τέλος και τη σημερινή απόρριτη γραμμή για να δούμε και αυτό το χοντρό επεισόδιο το οποίο έγινε στο ΑΚΑ λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός της Ευρωλίγκας, φίλες και φίλοι, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Ρεάλ. Ένα επεισόδιο ανάμεσα στον ηγέτη του Ολυμπιακού, τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, των πρώην εξαπορήτων του θείου του και πρωθυπουργού της χώρας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, γραμματέας του. Ήταν φίλες και φίλοι ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος Ολυμπιακός όν ήταν στο γήπεδο, το ίδιο και ο Μαρινάκης, πήγε και αυτός με τον αντιπρόεδρο, τον Κώστα τον Καραπαπά, και όταν τα βλέμματά τους συναντήθηκαν, να σου πω ένας, να σου πω ο άλλος, αντάλλαξαν γαλλικά, έριξε μια σφαλιάρα όπως δείχνουν τα βίντεο, φίλες και φίλοι, ο Μαρινάκης στο Δημητριάδη, ανταπέδωσε μια γροθιά και σκίσιμο του πουκαμίσου του Μαρινάκη ο Δημητριάδης, είπαν κι άλλα, φίλες και φίλοι, τα οποία παραπέμπουν σε ένα επεισόδιο ασυνήθιστο, σίγουρα απρόσμενο 100% ανάμεσα σε δύο επώνυμους της ελληνικής κοινωνίας και της αθλητικής ζωής και της πολιτικής και της κοινωνικής του τόπου. Καταλαβαίνει κανείς ότι έχει πάρει διαστάσεις, βεβαίως κάποιες διαστάσεις είναι υπερμεγέθεις υπό την έννοια ότι δόθηκαν από κάποιους οι οποίοι επιχαίρονται, έτσι, από μέσα ενημέρωσης τα οποία είναι απέναντι στο Μαρινάκη και τον Ολυμπιακό και ιδίως παναθηναϊκά μέσα ενημέρωση, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όχι πως το επεισόδιο δεν έγινε, όχι πως δεν είναι κατακριτέο αυτό το οποίο έγινε, είναι και παρά είναι, φίλες και φίλοι, διότι εδώ εκπέμπεται ένα πολύ αρνητικό μήνυμα για την νεολαία και για όλη την ελληνική κοινωνία, όπως και να το κάνουμε. Αυτό είναι αναντήρητο, δεν επιδέχεται την πραγματική αμφισβήτηση και το λέμε για να έχουμε καλή εξήγηση. Αλλά και από την άλλη πλευρά όμως δίδεται μια διάσταση πλέον η οποία έχει πολλά πονηρά και υποκριτικά σημεία αυτή η διάσταση, επειδή ακριβώς γίνεται εκμετάλλευση του θέματος. Εμείς δεν πάμε στην εκμετάλλευση, ούτε μας νοιάζει η εκμετάλλευση, στεκόμαστε σε αυτό καθε αυτό το γεγονός, το οποίο είναι απαράδεκτο σαν γεγονός. Ήρθε λοιπόν και από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο κύριος Αριστίδης Κορέας και έδωσε την εντολή στο τμήμα αθλητικής βίας να ψάξει τώρα και να δει τι ακριβώς έγινε, αφού έχουν μπροστά τους οι ερευνητές της υπόθεσης τα βίντεο, και είναι αρκετά τα βίντεο που δείχνουν τι πραγματικά συνέβη. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν βίντεο με φωνή κιόλας πέρα από την εικόνα, φίλες και φίλοι, γιατί αν και όσα υπόθηκαν αποτυπωθούν σε ένα χαρτί, κανονικά πρέπει να τυλιχθούν και οι δύο, και ο Δημητριάδης και ο Μαρινάκης, σε μια κόλλα χαρτί, όπως λέμε. Εδώ τώρα υπάρχει, Διονύση, να ξέρεις, ένα κρίσιμο σημείο όσον αφορά την δικαστική έρευνα. Θα προκύψει από το αποτέλεσμα της έρευνας ότι θα έχουμε αυτεπάγγελτη εισαγγελική παρέμβαση ή δεν θα έχει τέτοια διάσταση η υπόθεση, οπότε θα εναπόκειται μετά στους πρωταγωνιστές του επεισοδίου να ενεργήσουν, να κάνουν δηλαδή μήνυση ο ένας τον άλλον. Και θα κάνουν ή δεν θα κάνουν? Διότι προσέξτε, φίλες και φίλοι, ποιο είναι το θέμα εδώ, έτσι, για να γίνει απόλυτα κατανοητό αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε. Το θέμα εδώ είναι ότι αν βρεθούν στο εδόλιο, ο αυστηρός αθλητικός νόμος δεν θα επιτρέπει σε περίπτωση καταδίκης να υπάρχει εξαγορά της ποινής ή αναστολή της ποινής. Πάνε μέσα. Οπότε λίγο πολύ μπορεί κανείς να προεξοφλήσει ποια θα είναι η εξέλιξη και η κατάληξη αυτής της ιστορίας. Μούγκα στη Στρούγκα. Αυτή θα είναι η κατάληξη, εκτός πια κι αν είναι τόσο αβυσαλαίο, τόσο απίθμενο το μίσος που υποχωρήσει η λογική και δούμε άλλα πράγματα. Και σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αύριο πάλι. Εδώ, Θεού θέλοντας φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM. Στους 103,9 Μεγάγκυπλους. Ήταν και σήμερα Διονύσης Στεφανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα. Κυρίως και πρωτίστως, να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος μας ενημερώνει αναλυτικά. Απόστολε.
2: Καλό μεσημέρι, Γαλάτια. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Επέκταση λοιπόν της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά. Ενώ επανέλαβε ο Πρωθυπουργός ότι τέλη Ιουνίου θα δοθεί και η εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Με διευρυμένα κριτήρια θα καλύπτει, όπως ανέφεραν, το 80% των οικογενειών. Αναφερόμενος τώρα στην αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό, τόνισε ότι εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους, όπως είπε, πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, και υποστήριξε επίσης ότι θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις, όπως είπε, χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Επίσης είπε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται μέσα σε αυτό το περιβάλλον την σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα γύρω μας. Υπογράμμισε ότι αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο, που δεν επιβεβαιώθηκαν εκτιμήσεις για άνοδο δυνάμεων αντισυστημισμού και κάθε λογής δημαγωγή, όπως είπε, πήραν χαμηλότερα ποσοστά από τις εκτιμήσεις. Ενώ τέλος, αναφερόμενο στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή για ίση εργασίας. Αυτό θα ενταχθεί και η ένταξη των νοσηλευτών και των οδηγών πληρωμάτων ασθενοφόρων σε βαρέα και ανθυγιεινά. Ενώ αναφέρθηκε και στην κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034, λέγοντας ότι είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε περικοπή των πόρων ούτε για την κοινή αγροτική πολιτική ούτε για τις πολιτικές συνοχής.
1: Στο στόχαστρο της κυβέρνησης, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, λίγες ώρες πριν από την παρουσίαση του νέου του κόμματος, εκδήλωσε απόψε στις 8 στο Φυσείο. Όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας την άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή δήλωση του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, πως ο ίδιος είχε προτείνει στον πρώην Πρωθυπουργό τη φορολόγηση εφοπλιστών, αλλά ο κύριος Τσίπρας επέλεξε, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, να φορολογήσει τους συνταξιούχους. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού, επισημένοντας σε δηλώσεις της ότι σήμερα ξαναγράφεται η ιστορία, αλλά από την ίδια την κοινωνία. Ξεκαθάρισε πως η ίδια, πέρα από την πολιτική ιδιότητα, μέχρι την τελευταία της ανάσα θα είναι η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών. Εκτός από τον κύριο Ανδρουλάκη, ποιον άλλον ενδιαφέρει το θέμα των υποκλοπών, διερωτήθηκε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρος Καράογλου. Όποιος ήθελε να μάθει γιατί παρακολουθεί, τον μπορούσε να πάει δικαστικά. Δεν είναι μια υπόθεση με πολιτικό βάθος, υποστήριξε μεταξύ άλλων, προσθέτοντας πως καλό θα είναι τα κόμματα να ασχολούνται με τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε πως είναι πρόβλημα, αλλά όχι το μείζον, ενώ υπερασπίστηκε τον αγροτοσυνδικαλιστικό Στα Ανεστίδη, λέγοντας πως είναι έντιμος εργατικός και νοικοκύρης και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η δέσμευση των λογαριασμών του έγινε από υπερβάλλοντα ζήλο κάποιες υπηρεσίας. Δικογραφία σε βάρος 138 προσώπων σχηματίστηκε από την Ελλάς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, μετά τη χθεσινή συντονισμένη επιχείρηση σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Έχουν συλληφθεί 22 άτομα, ανάμεσα τους τα δύο αρχηγικά στελέχη του πολυπληθούς κυκλώματος, που είναι λογιστές από το Ρέθυμνο. Η ογκώδης δικογραφία αφορά μεταξύ άλλων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, το κύκλωμα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από το 2019 και λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους και οργανωμένη δομή. Αύριο οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, προκειμένου να προχωρήσει η κύρια ανάκριση. Συγκρατημένες και με έμφαση στην οικονομία, φαίνεται πως θα είναι και φέτος οι καλοκαιρινές διακοπές των Ελλήνων. Σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ένας στους δύο Έλληνες δεν θα κάνει διακοπές φέτος. Οι περισσότεροι από όσους σχεδιάζουν ταξίδι δηλώνουν πως θα απουσιάσουν για 4 έως 7 ημέρες, επιλέγοντας πιο φθηνές λύσεις διαμονής, ενώ ο μέσος χρόνος διακοπών διαμορφώνεται στις 11,4 ημέρες. Στα 51,7 δισεκατομμύρια εκτινάχθηκε το χρέος προς τον ΕΦΚΑ το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Περισσότεροι από 8 στους 10 είναι μικροοφειλέτες με χρέος 15.000 ευρώ. Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων 1,63 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόκειται για το 8ο αίτημα στο σκέλος των επιχορηγήσεων και το 7ο στο σκέλος των δανείων, που αφορά 34 στόχους ορόσημα, ανάμεσά τους την αναβάθμιση του ΕΣΥ και την ενίσχυση της απασχόλησης. Θερμοστόλος πάνω από τη Δυτική Ευρώπη. Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες στη Γαλλία, με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας να προβλέπει πως η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμη πιο ζεστή, φτάνοντας και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνησης Μοντ Μπρεζόν, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Στη Βρετανία, 15χρονος υπέστη θερμικό σοκ και πέθανε βουτώντας τα κρύα νερά λίμνη στο Λίνκολνσάιρ. Ο υδράργυρος ανέβηκε για πρώτη φορά στους 34,8 βαθμούς χθες στο Kew Garden, έναν βοτανικό κήπο νοτιοδυτικά του Λονδίνου. Στην Ιρλανδία καταγράφονται επίσης πρωτοφανείς για το μήνα θερμοκρασίες, φτάνοντας στους 28,8 βαθμούς. Οι αμερικανικές βάσεις δεν θα προστατεύονται πλέον από τις χώρες του κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποίησε σε μήνυμά του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το Λάχμους Νταμπά Χαμενεΐ, αφού οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων βομβάρδισαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο Ιράν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι διατηρούν το νόμιμο και οριστικό δικαίωμα να απαντήσουν σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλοκαίρι στον Εθνικό Κήπο και φέτος. Ο Δήμος Αθηνίων συνεχίζει το δωρεάν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αγκαλιά με ένα δέντρο συνυπάρχω, προσφέροντας τα παιδιά της πόλης ένα καλοκαίρι γεμάτο δραστηριότητες. Ελάτε να εξερευνήσουμε μαζί το πιο πράσινο σημείο της Αθήνας, δηλώνει ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάριος Δούκας. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 29 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 4 Σεπτεμβρίου και πραγματοποιείται εβδομαδιαία. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Και ο καιρός γενικά ήθριος στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Θερμοκρασία 29 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Patras. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
4: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
6: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι. Λες να με βοηθήσει?
7: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
6: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή?
7: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
6: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
7: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
6: Είναι όντως εύκολο?
7: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Θα! Και μετά τις εκλογές.
9: Αχ, και να ξέρω.
10: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
11: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
10: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
11: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
12: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλη καλή χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά, 12 με 1 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία, με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία.

0: Λοιπόν, ο μεγαλύτερος, έλεγα κάτι με το Διονύση Στεφανόπουλο. Καλημέρα, καλημέρα καταρχάς σε όλους και σε όλες. Θεωρώ ο μεγαλύτερος πολιτικός influencer, προσέξτε, εμπερδό, ο μεγαλύτερος πολιτικός influencer στην Πάτρα αυτή τη στιγμή λέγεται Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος. Ο μεγαλύτερος πολιτικός, για να το ξηγέμει και δεν το λέω για να, ωρεοποιήσω λίγο το influencer, για να μην πάει το μυαλό. Ανεβαίνουν συνεχώς βιντεάκια από το RGC με πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που έχει κάνει ο Κώστας Λαμπρόπουλος, που ήταν επιφορτισμένος για να κάνει αυτό, και γι' αυτό βλέπετε σε όλες τον Κώστα Λαμπρόπουλο. Είναι, επειδή όμως τα άλλα πρόσωπα, οι καλεσμένοι ή οι καλεσμένες αλλάζουν, το ένα πρόσωπο που παραμένει ίδιο σε όλα τα βιντεάκια που βλέπετε και στα social του σταθμού και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Πελοπόννησος FM είναι ο πολιτικός influencer, ξαναλέω, του Πελοπόννησος FM, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος. Λοιπόν, είναι Τρίτη, είναι 26 Μαΐου, είμαι ο Χρήστος Βεργανλάκης, η απέναντι καρέκλα θα μείνει άδεια σήμερα γιατί ο Σωτήρης την κοπάνησε, ο Σωτήρης ο Γεωργίου την κοπάνησε για την Αθήνα, ο Διονύσης Στεφανόπουλος είναι απέναντί μου, θα πάμε μαζί μέχρι τη μία όπως καθημερινά εδώ από τους 103,9 και το Πελοπόννησος FM, μας ακούτε και διαδικτυακά, εκτός από τον κλασικό τρόπο τρανζιστοράκια, ραδιόφωνα στο αυτοκίνητο κτλ. Μέσω του pelop.gr, κλικάρετε εκεί που λέει live και ταυτόχρονα ενώ διαβάζετε τις και ενημερώνεστε για όλη την ειδησιογραφία και τοπική και σε πανελλήνιο και σε διεθνές επίπεδο και από την πλατφόρμα του Live24. Πάντα στην τροφιά μας και ειδικά αυτές οι μέρες που έρχονται, που είναι δύσκολες και για τους μαθητές και τις μαθήτρες κυρίως, αλλά και για τους γονείς και τους συγγενείς που είναι πλάι στους μαθητές και τις μαθήτρες και θα ζήσουν όλη αυτή την μεγάλη δοκιμασία που λέγεται Πανελλήνιες Εξετάσεις. Στη συντροφιά μας τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Επιλογή Γνώσης είναι η καλύτερη επιλογή. Υπάρχουν εβδομαδιαία διαγωνίσματα, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα, έμπειροι και πολύ γνωστοί καθηγητές στον εκπαιδευτικό χώρο, σωστή συνεργασία καθηγητών και μαθητών. Όπως λέει το μότο της Επιλογής Γνώσης, δεν είμαστε χαβαλεδίστικο κλαμπ, ούτε όμως και στρατόπεδο συγκέντρωσης νεοσυλλέκτων. Στο κέντρο της Πάτρας, Παντανάς 34, άψογη συνεργασία μαθητών, καθηγητών, γονέων, οικονομικά δίδακτρα, γιατί και αυτό παίζει πλέον, και όχι απλά παίζει ρόλο, παίζει σημαντικό ρόλο, και το νέο κλου που έχει καθιερώσει από πέρυσι, νομίζω, η Επιλογή Γνώσης, για να επιβεβαιώσετε κι εσείς, αν αυτό που λέμε εμείς και λέει και Επιλογή Γνώσης, ότι είναι ένα από τα κορυφαία, αν όχι το κορυφαίο φροντιστήριο στην Πάτρα, μπορεί κάποιος να πάει να κάνει τουλάχιστον για μία εβδομάδα δωρεάν μάθημα, όποιο μάθημα θέλει, να δει πώς γίνεται, τους καθηγητές, το περιβάλλον, όλα αυτά. Δεν δεσμεύεται για το παραμικρό και μετά από μία-δύο εβδομάδες αποφασίζει αν θα παραμείνει ή όχι στο φροντιστήριο. Εγώ όμως σας λέω και από προσωπική πείρα δικών μου ανθρώπων ότι εάν πάτε, όχι για μία εβδομάδα, για δύο μέρες, είναι σίγουρο ότι θα παραμείνετε στην Επιλογή Γνώσης. Λοιπόν, το πρωί θεωρώ ότι έχει κάνει μία από τις δηλώσεις της χρονιάς, για να μην πω της πενταετίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας το πρωί στο Sky και ερωτώμενος για το θερμό επεισόδιο, τι θερμό επεισόδιο, τις μπουνιές δηλαδή που αντάλλαξαν ο Βαγγέλης Μανέξης και ο Γρηγόρης Δημητριάδης λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός την Κυριακή προχθές του Final Four της Ευρωλίγκα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Ρωτήθηκε ο κύριος Φλωρίδης και είπε ότι η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία σε αυτές τις περιπτώσεις αυτεπάγγελτα, γιατί ό,τι συμβαίνει, είπε, στους αθλητικούς χώρους διώκεται αυτεπάγγελτα. Ειδικά για το εν λόγω επεισόδιο, ο κύριος Φλωρίδης είπε, ακούστε, πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο. Ο εισαγγελέας ζήτησε την πλήρη επεξεργασία των βίντεο και αναλόγως με το χαρακτηρισμό που θα γίνει, προβλέπονται και ανάλογες ποινές. Οι ποινές αυτές δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εάν κάποιος καταδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο για πράξη που χαρακτηρίζεται βία σε αθλητικό χώρο, θα πάει φυλακή. Αυτός είναι ο κανόνας. Κλείνει η δήλωση του κύριου Φλωρίδη. Λέω εγώ, υπενθυμίζω μάλλον σε όλους και όλες, ότι βάσει του νέου αθλητικού νόμου που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση εδώ και δύο χρόνια, αν δεν με απατάει μνήμη, μπορεί να είναι και περισσότερο, ό,τι αφορά αθλητική βία δεν υπάρχει έφεση, ακόμα και μία εβδομάδα που λέει ο λόγος και ένα μήνα, πας μέσα, εκτείς στη φυλακή. αθλητική βία, και θυμάμαι το συζητάγαμε τότε με τον Απόστολο Αναστασόπουλο ακόμα που ήταν εδώ και κάναμε μαζί τότε εκπομπή. Αθλητική βία σημαίνει ότι και σε ένα καφενείο, αν πιαστούν στα χέρια δύο οπαδοί, θεωρείται αθλητική βία. Δεν χρειάζεται να είναι σε αθλητικό χώρο όπου γίνεται ένα παιχνίδι, και σε ένα καφενείο και στο δρόμο να πλακωθούν είναι αθλητική βία, και οι ποινές δεν έχουν ούτε ανασταλτικό χαρακτήρα όταν ένας από τους δύο καταδικαστέντες θα κάνει έφεση. Άρα ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι αφού πλακώθηκαν ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης με τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη στο κλειστό του ΟΑΚΑ, αν το περιστατικό χαρακτηριστεί ως αθλητική βία και εφόσον καταδικαστούν, θα πάνε φυλακή. Νομίζω είναι η δήλωση της χρονιάς. Ακούγεται κάτι παραπάνω από ανέκδοτο, ότι μπορεί να καταδικαστεί να πάει φυλακή είτε ο κύριος Δημητριάδης είτε ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Φλωρίδης βέβαια από την πλευρά του λέει ότι αυτό που ισχύει ο νόμος. Πείτε μου εμένα τώρα, ποιος δικαστής θα καταδικάσει τον κύριο Μαρινάκη ή τον κύριο Δημητριάδη σε φυλάκιση ότι είναι αθλητική βία? Είναι πάρα πολύ εύκολη τρίπλα. Θα θεωρηθεί ότι παρά το γεγονός ότι, λέω εγώ τώρα, αν και εφόσον η αστυνομία στείλει, κάνει τον έλεγχο από τα βίντεο και παραπέμψει την υπόθεση στη δικαιοσύνη, ελάτε τώρα και εσείς που ακούτε, είμαι βέβαιος ότι σκέφτεστε το ίδιο. Θα πει ο δικαστής ότι ο λόγος για τον οποίο πλακώθηκαν έχει πολιτικό παύλα επιχειρηματικό κίνητρο, δεν έχει σχέση με αθλητική βία, άρα ακόμα και να τους καταδικάσει, να τους ρίξει μια ποινή με αναστολή για τα ψιλομπουκέτα που έπεσαν μεταξύ τους, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει κανείς από τους δύο φυλακή. Καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε μια χώρα όπως η Ελλάδα. Θα πω τώρα ότι οπουδήποτε και αν γινόταν βέβαια αυτό, να πάει μέσα ο κύριος Δημητριάδης έστω για ένα μήνα, για 20 μέρες, ή ο κύριος Μαρινάκης, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Απορώ πώς το είπε ο κύριος Φλωρίδης. Θα μπορούσε να πει το ίδιο χωρίς να βάλει αυτό, ότι αν κάποιος κριθεί ένοχος για αθλητική βία, γιατί είμαι βέβαιος ότι ξέρει και λόγω της ιδιότητάς του και της θεσμικής ιδιότητάς του κύριου Φλωρίδης ότι δεν θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει, προσέξτε, τους δύο που ενεπλάκησαν για αθλητική βία. Θα τους καταδικάσει για άλλο πράγμα. Έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Λοιπόν, πάρε τον κύριο Μαλαμή. Ο κύριος Μαλαμής ήταν και λέω γιατί δεν είναι πλέον, πρώην συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πρώην στέλεχος και του κεντρικού ΣΥΡΙΖΑ, πλέον όμως τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι τίποτα, γιατί ξεκάθαρα και καθαρά και ξάστερα μάλλον έχει πει ο άνθρωπος ότι θα ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο του κόμμα. Απόψε θα μάθουμε το όνομα, το έμβλημα και όλα τα σχετικά με το καινούριο κόμμα, και δεν είναι ο μόνος. Περιμένουν στη σειρά, το λέω με την καλή έννοια, περιμένουν στη σειρά και άλλοι. Υπάρχουν και βουλευτές που θέλουν να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προφανώς, λέω εγώ, είναι δική μου εκτίμηση, σκέφτονται ότι δεν θα ήθελαν να χάσουν τη βουλευτική τους αποζημίωση και να παραιτηθούν από τώρα 5, 6, 3, 7-8 μήνες πριν τις εκλογές για να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, Κώστας Μαλαμής στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μαλαμή, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Λοιπόν, είπα νωρίτερα κύριε Μαλαμή ότι είστε πρώην πρόεδρος, πρώην συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε μέχρι τώρα δηλαδή όλες οι ιδιότητες σας πρώην, οι πολιτικές, παύλα κομματικές ιδιότητες. Πότε θα σας δούμε με κάποια νυν ιδιότητα, κύριε Μαλαμή?
1: Είναι πολύ νωρίς γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η επιδίωξή μας, τέλος πάντων. Αυτό που σήμερα έχει σημασία είναι να στηρίξουμε μια προσπάθεια που γίνεται και που δίνει, έχει τις προδιαγραφές να ανατρέψει την κατάσταση. Τα υπόλοιπα πώς θα έρθουν θα τα δούμε.
0: Ναι. Κύριε Μαλαμή, τι θα απαντούσατε σε κάποιον γνωστό σας? Δεν λέω να σας σταματήσει αυτό που λέμε το κλασικό, σας σταματάει ένα στον δρόμο, ξέρω εγώ, σας αναγνωρίζει και σας ρωτάει. Σε ένα γνωστό σας που σας ρωτάει, κύριε Μαλαμή, Κώστα, για ποιο λόγο φεύγετε, εγκαταλείπετε το ΣΥΡΙΖΑ σε μια πολύ δύσκολη για το ΣΥΡΙΖΑ στιγμή και αποφασίζετε να πάτε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι του απαντάτε?
1: Θα απαντήσω ότι φεύγω για λόγους πολιτικής αξιοπρέπειας αλλά και πολιτικής συνέπειας. Και για να είμαι πολύ συγκεκριμένος, δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι αναξιοπρεπής, τουναντίον το αντίθετο. Ίσα που έχει πάρα πολύ καθαρή θέση και έχει παλέψει όλο αυτό το διάστημα, και εγώ ήμουν και ένα στέλεχος σε επίπεδο νομού, σε μια κατεύθυνση προοδευτική. Όμως πού καταλήγω εγώ? Ότι το πολιτικό σχέδιο που υποστηρίζαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή το να δημιουργηθεί μια πλειοψηφία των προοδευτικών δυνάμεων με τον τρόπο που το παλεύαμε, εκ των πραγμάτων έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Άρα έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα δεν χρειαζόμαστε αυτό, αλλά χρειαζόμαστε μια ανασύνθεση από την αρχή. Η κίνηση του Αλέξη του Τσίπρα με την πλατφόρμα που κατεβάζει και έτσι όπως κάνει την πολιτική διαδικασία δείχνει ότι μπορεί αυτό το πράγμα να το καταφέρει. Και νομίζω ότι πρέπει να του δώσουμε την ευκαιρία να δοκιμαστεί και να υπάρξει. Δεν μπαίνουν ούτε οι προσωπικές επιθυμίες ούτε τα κόμματα πάνω από τις ανάγκες της κοινωνίας, ίσα έρχονται να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της κοινωνίας, και με αυτό το πνεύμα και με αυτό το πλαίσιο θεωρώ ότι και εγώ πρέπει να βρεθώ εκεί που αυτή τη στιγμή η κοινωνία απαιτεί. Νομίζω ότι σας απάντησα πάρα πολύ καθαρά.
0: Ναι. Γράφετε, διαβάζω στην ανακοίνωσή σας με την οποία υποβάλλετε την παραίτησή σας και από στέλεχος του κεντρικού, ας το πούμε, ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη συνειδητοποίηση ότι έχει πλέον καταστεί κενή περιεχομένου η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, και λίγο πιο κάτω λέτε η δρόσα αριστερά χρειάζεται υπέρβαση και όχι ανασύνθεση. Γιατί, κύριε Μαλαμή, κατά την άποψή σας δεν κατέστη δυνατή, ή εσείς θεωρείτε ότι δεν είναι πλέον με κανένα τρόπο δυνατή η ανασύνθεση του χώρου της αριστεράς?
1: Κυρίως κατά τη γνώμη μου αυτό δεν είχε να με την διάθεση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά με την ανταπόκριση των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων που θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο. Και αναφέρουμε στο ΠΑΣΟΚ που έκοψε την πόρτα κάθετα με την απόφαση του συνεδρίου του τον Μάρτιο και επέλεξε την αυτόνομη πορεία, και με τους συντρόφους που βρέθηκαν στην αριστερά, που ενώ υπήρχε η δυνατότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό να βρεθούμε μαζί, αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Σε αυτές τις περιπτώσεις και στην πολιτική οι προθέσεις είναι καλές, αλλά φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Όταν η πολιτική πραγματικότητα επιβάλλει να πάμε παρακάτω, πρέπει να πάμε παρακάτω. Και αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, η πολιτική πραγματικότητα επιβάλλει να πάμε παρακάτω μέσω της κίνησης του Αλέξη Τσίπρα, που δείχνει ότι έχει τη δυναμική. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει ανασύνθεση, αλλά προσπαθεί να κάνει μια υπέρβαση με νέους όρους. Και φαίνεται ότι ο κόσμος αυτό το ακούει, και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Θα ήθελα να πιστεύω ότι στο τέλος θα βρεθούμε όλοι ξανά μαζί, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σε μια μεγάλη παράταξη που θα βρεθεί και τελικά και πολιτική διεύθυνση με αυτό που έχει ανάγκη ο κόσμος. Πιστεύω όμως ότι στις περιόδους καμπής, όπως είναι αυτή τη στιγμή μία περίοδος καμπής για τις δυνάμεις της αριστεράς και τις προοδευτικές, ο καθένας μας πρέπει να παίρνει απολύτως καθαρή θέση. Δεν έχει νόημα το να δούμε και αν και πώς και τα λοιπά. Εγώ προσωπικά λοιπόν αυτό το εξέδεσα δημόσια, παίρνω θέση και λέω ότι θα βρίσκομαι στο νέο κίνημα κόμμα όπως το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας, ως απλό μέλος, παλεύοντας για καλύτερες μέρες.
0: Ναι, ναι. Όχι, και σας τιμά, κύριε Μαλαμή, η στάση σας, όπως τιμά και άλλα στελέχη που παραιτήθηκαν από αυτό που ήταν μέχρι σήμερα, μέχρι πριν μια εβδομάδα, μέχρι πριν ένα μήνα, για να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι, ενώ έχουν εκφράσει τη διάθεση να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, δεν παραιτούνται από την μέχρι τώρα ιδιότητά τους και περιμένουν να παραιτηθούν όταν και εφόσον το κρίνουν για τους δικούς τους βέβαια λόγους. Θεωρείτε, κύριε Μαλαμή, ότι θα αντιμετωπίσει και κάποιο είδους πόλεμο, ή αν θέλετε να βάλουμε μια πιο ήπια φράση, θα αντιμετωπίσει οξείες αντιδράσεις ο κύριος Τσίπρας από αυτούς που θεωρούν ότι δεν είναι ικανός να τραβήξει μόνος του πλέον το καράβι. Είτε είναι στελέχη της Νέας Αριστεράς, είτε είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, π.χ. ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς, είτε κάποιοι άλλοι.
1: Κοιτάξτε, οι τοκετοί για τη γέννηση ενός καινούριου πάντα έχουν οδύνες. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτή τη φάση. Ναι. Νομίζω ότι θα υπάρξουν θέματα και προβλήματα. Θέλω να πιστεύω όμως ότι δεν θα υπάρξουν έντονα από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που υπηρέτησα τόσα χρόνια. Γιατί πρέπει να ακούσουμε τον κόσμο και αυτό που θέλει ο κόσμος. Τώρα τα επόμενα, τα ισοκομματικά, δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Στην επόμενη εβδομάδα, στις 6 Ιουνίου, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει κεντρική επιτροπή. Κατά τη γνώμη μου είναι κάτι που θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Αλλά έστω και τώρα νομίζω ότι θα πρέπει να επικρατήσει νυφαλιότητα και το κόμμα να αποφασίσει για αυτή την φάση, για αυτή τη φορά, να διευκολύνει αυτή την κοινή κάθοδο υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Εφόσον λοιπόν πάρει αυτή την απόφαση, νομίζω ότι τα πράγματα θα οδηγηθούν σιγά σιγά εκεί που πρέπει.
0: Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Θα είστε απόψε στην εκδήλωση του κύριου Τσίπρα στο Θησίο?
1: Φυσικά και θα είμαι στην εκδήλωση. Δεν έχω χάσει εκδήλωση του Αλέξη από εδώ και πάρα πολλά, από τότε που άρχισε την πρώτη με το Ινστιτούτο. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα κλίμα που θα, με ενθουσιασμό, με έγκλη ελπίδα, ότι τα πράγματα θα πάνε όπως πρέπει να πάνε, γιατί δεν είναι δυνατόν το πολιτικό προσωπικό και η κατάσταση στην χώρα μας να προχωρήσει με αυτό το οξύμορο της μιας παράταξης από τη μία πλευρά της συντηρητικής και την αριστερά διαλυμένη. Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται να δώσει απάντηση σε αυτό και θέλω να πιστεύω ότι θα γυρίσουμε από την Αθήνα με μεγάλα χαμόγελα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι. Να είστε καλά, κύριε Μαλαμή.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ κι εγώ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
4: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
2: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
5: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
2: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
5: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 26 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο ΣΕΒΕΜ 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Το πράσινο φως για το επόμενο μεγάλο βήμα της ανάπλασης του πρώην εργοστασίου Λαδόπουλου στην Πάτρα άναψε η Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Ελλάδας με προσωρινό διάδοχο την Άκτορ Παραχωρήσεις. Το έργο ξεπερνά τα 67 εκατομμύρια ευρώ και θεωρείται μεγαλύτερη αστική παρέμβαση των τελευταίων δεκαετιών στην πόλη. Στο προσκήνιο που ανέρχονται τα ζητήματα ασφάλειας σε περιοχές της Πάτρας. Κάτοικοι της περιοχής Πατρών Κλάους και Ελευθερίου Βενιζέλου καταγγέλνουν περιστατικά παραβατικότητας, μητροκλοπών και επιθετικής συμπεριφοράς, κάνοντας λόγο για συχνές συγκεντρώσεις ατόμων Ρωμά στην πλατεία απέναντι από τον Άγιο Γεώργιο Λάγκουρα. Παράλληλα, εκφράζονται έντονες ανησυχίες και για την επικίνδυνοτητα των φαναριών και των διαβάσεων στην περιοχή. Αντίστοιχη παρέμβαση για την κατάσταση στο Ριγανόκαμπο έκανε και η Δημοτική Παράταξη Σπιράλ, ζητώντας άμεσα μέτρα ασφάλειας και ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων. Βανδαλισμοί καταγράφηκαν στην πλατεία Ψηλών Αλλωνίων μόλις λίγες ημέρες μετά τη νέα φύτευση λουλουδιών από την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Πατρέων. Άγνωστοι ξερίζωσαν 30 φυλές και κατέστρεψαν παρτέρια γύρω από το άγαλμα του παλαιών πατρών Γερμανού, προκαλώντας αντιδράσεις κατοίκων και της Δημοτικής Αρχής. Σε καλό δρόμο βρίσκεται, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, η αναζήτηση έκτασης για τη δημιουργία νέας δομής ψυχικής υγείας μέσω του Σταθακοπούλιου κληροδοτήματος. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για την χωροθέτηση της δομής που θα καλύψει ανάγκες του Συλλόγου Ψυχικής Υγείας Όψη Πάτρας, ενώ τόνισε πως η Δημοτική Αρχή προχωρά ήδη σε παρεμβάσεις στήριξης ατόμων με αναπηρία και αυτισμό. Σοβαρή κρίση αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη Δυτική Αχαΐα, καθώς μετά τις μεγάλες απώλειες στην κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς, η πατατοπαραγωγή βρίσκονται αντιμέτωποι με κατάρρευση της αγοράς. Μεγάλες ποσότητες πατάτας παραμένουν απούλητες στα χωράφια, ενώ οι παραγωγοί καταγγέλουν υψηλό κόστος παραγωγής, ανεξέλεγκτες εισαγωγές και πολύ χαμηλές τιμές διάθεσης, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και τα 20 λεπτά το κιλό. Στην επικαιρότητα και η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που εκδικάστηκε στο αυτόφορο της Πάτρας με κατηγορούμενο 35χρονο άντρα και εμπλεκόμενη 16χρονη κοπέλα. Παρά την κατάθεση της νεαρής ότι δεν υπήρχε κακοποιητική συμπεριφορά, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών με αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Στα αθλητικά, περισσότερα από 250 άτομα θα συμμετάσχουν το Σάββατο στο Global Day Run Patras 2026 στην Πλας, ενώ η ΕΣΠΕΠ ανακοίνωσε νέες δράσεις για την ανάπτυξη του βόλεϊ και του beach volley στην περιφέρεια. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς και άνεμοι θα αναπνέουν έως και 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας. Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση Τυρτέου 29 έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
8: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
9: Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
8: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
10: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
8: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
11: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνει

0: στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ, ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ.

0: Πού να βρω μια να σου μοιάσει, τη ζωή μου έχει χαράξει.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μία πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση μας έρχεται πριν από λίγα λεπτά από το Βέλγιο. Ακόμα δεν υπάρχει ακριβώς ο επιβεβαιωμένος και ο επίσημος αριθμός των νεκρών, όμως και η αστυνομία μιλάνε για νεκρούς, για σύγκρουση που έγινε, ακούστε, σχολικού λεωφορείου, μικρού από την κατάλαβα σχολικού λεωφορείου, με τρένο, παρακαλώ. Έγινε στην πόλη Μπούνκενχάου της Ανατολικής Φλάνδρας στο Βέλγιο, και το πρακτορείο Reuters και η Λεσουάρ, βέλγικη ιστοσελίδα, κάνουν λόγο ότι λένε ότι υπάρχουν νεκροί, αλλά ακόμα δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των θυμάτων. Το σχολικό λεωφορείο μετέφερε μαθητές και παρασύρθηκε από την αμαξοστοιχεία την ώρα που αυτή διέσχιζε την διάβαση. Τώρα, όπως αναφέρουν βελγικά μέσα ενημέρωση, το τρένο βρισκόταν περίπου ένα χιλιόμετρο πριν από το σταθμό και είχε ήδη ξεκινήσει να επιβραδύνει φτάνοντας στο σταθμό. Στις 8 και 8 το πρωί το σχολικό λεωφορείο εισήλθε στη σιδηροδρομική διάβαση. Σύμφωνα με τις εικόνες από κάμερες ασφαλείας, οι μπάρες ασφαλείας ήταν ήδη κατεβασμένες. Εκπρόσωπος βελγικής αρχής διαχείρισης σιδηροδρομικής υποδομής είπε ότι οι εικόνες μας δείχνουν ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες και ο φωτεινός σηματοδότης κόκκινος. Δεν γνωρίζουμε ακόμα πώς προκλήθηκε το δυστύχημα. Αν και εφόσον είναι έτσι, σημαίνει ότι μιλάμε για ένα τραγικό εγκληματικό λάθος του οδηγού του σχολικού λεωφορείου που μετέφερε παιδιά. Αν δηλαδή όντως οι μπάρες ήταν κατεβασμένες και ο φωτεινός σηματοδότης κόκκινος, σημαίνει ότι δεν πρόσεξε ή ότι κάτι έπαθε, δεν μπορώ να ξέρω, ας μην εικάζουμε τώρα. Έτσι μπήκε, παρασύρθηκε από το τρένο και υπάρχουν νεκροί. Άλλο μέσο γράφει ότι οι περισσότεροι από τους επιβάτες αμαξοστοιχίας απομακρύνθηκαν, ως εκ τούτου οι νεκροί δυστυχώς θα είναι μικρά παιδιά τα οποία μετέφερε το σχολικό λεωφορείο. Αν έχουμε κάποια είδηση μέχρι το τέλος εκπομπής, αλλιώς στην επόμενη εκπομπή ή αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγο στο pelop.gr.

Λοιπόν, είχαμε και υπουργικό συμβούλιο σήμερα, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την πάγια τακτική του, εντάξει, γίνονται αυτά, σε άτυπη προεκλογική περίοδο είμαστε, ξεκίνησε λέγοντας τους παριστάμενους συναδέλφους του, υφυπουργούς κτλ., ότι στην εσωτερική πολιτική σκηνή, ειδικά στην αντιπολίτευση, θα έλεγα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα από παράλληλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνονται

0: να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους, εδώ φωτογράφησε την κυρία Καριστιανού, ή επανεμφανιζόμενους, φωτογράφησε τον κύριο Τσίπρα, πρωταγωνιστές οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν ήδη είναι γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και από την άλλη, συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλ που έχει ένα και μόνο κοινό στόχο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Το καρφί για το Πασόκ, της υποτίθεται θεσμικές δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και αξιοπιστία τους, το είπε ο κ. Μητσοτάκης επειδή το Πασόκ χθες δεν υπερψήφισε την ανανέωση για τρίτη σερή θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Ο κ. Μητσοτάκης και γενικά κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι το Πασόκ, και επειδή ο Γιάννης Στουρνάρας προερχόταν από το Πασόκ, έπρεπε να ψηφίσει υπέρ της ανανέωσης της θητείας του. Είναι ένα πρόσωπο, είπε ο κ. Μητσοτάκης, το οποίο έχει εμπειρία, διεθνή αποδοχή, έχει βοηθήσει την Ελλάδα να παραμείνει στο ευρώ, έγινε στόχος σκευωρίας Νοβάρτης δίπλα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, και εδώ χαρακτήρισε το Πασόκ ως υποτίθεται θεσμικό κόμμα από την άποψη ότι δεν υπερψήφισε την ανανέωση θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Να θυμίσω βέβαια ότι χθες το βράδυ το επίσημο Πασόκ διευκρίνησε ποιος ήταν ο λόγος που είπε όχι στην ανανέωση του Γιάννη Στουρνάρα. Δεν αφορούσε, αν θέλετε, συγκεκριμένα το πρόσωπο του Γιάννη Στουρνάρα, αλλά είπε, και κατά την άποψή μου έχει μια λογική, είπε το Πασόκ ότι διαφωνούμε, είπε το Πασόκ, στο να ανανεώνεται θητεία του ίδιου προσώπου για παραπάνω από δύο θητείες. Δηλαδή το Πασόκ το είδε πιο σφαιρικά το ζήτημα και είπε ότι ανεξάρτητα αν είναι ο Γιάννης Στουρνάρας που προέρχεται από εμάς και που υπό άλλες συνθήκες, π.χ. λέω εγώ, αν ήταν δεύτερη θητεία θα τον ψηφίζαμε, δεν τον υπερψηφίζουμε τώρα, όχι ως μομφή ή έλλειψη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Γιάννη Στουρνάρα, αλλά κυρίως ότι θεωρούμε ότι είναι λάθος να ανανεώνεται για τρίτη σερή θητεία η παρουσία στο τιμόνι του Κεντρικού Τραπεζίτη της Ελλάδας του ίδιου προσώπου. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να συναντήσουμε τον Περιφερειακό Σύμβουλο Δυτικής Ελλάδας και πολύ γνωστό και από τα πιο επιφανή στελέχη του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Αχαΐα, τον κύριο Γεράσιμο Φεσιάν, για να κάνουμε μια ποδοσφαιροπολιτική συζήτηση, κυρίως ποδοσφαιρική. Ο Μάκης Φεσιάν ήταν από αυτούς που είχαν την τύχη να είναι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων την περασμένη Κυριακή, να δει από κοντά τον τελικό του αγαπημένου του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οπότε τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Φεσιάν.
1: Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα, Μάκη, λοιπόν. Τι γίνεται? Συνήλθες από το... Έχει συνέλθει, Μάκη, μετά το σοκ, το ευχάριστο σοκ της Κυριακής? Ναι.
1: Για κάθε οπαδό αυτή η στιγμή είναι μια στιγμή που χαράσεται στην ίνη και στην καρδιά. Ναι. Οπότε ναι, έχω συνέλθει και είναι η καρδιά στη θέση της.
0: Είναι στη θέση της. Πόσο ανέβηκαν πολύ, φαντάζομαι θα ανέβηκαν πολύ οι παλμοί. Ήσουν και κοντά στον αγωνιστικό χώρο, έβλεπες το παιχνίδι. Πρέπει να πήγαν πολύ, να ανέβηκαν πολύ οι σφιγμοί, Μάκη, ε.
1: Κοίταξε, όταν ένα παιχνίδι και ειδικά όταν είναι τελικός και κρίνεται μια κούπα, το clutch time όχι, είναι για όλους δύσκολο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκείνες τις στιγμές οι παλμοί ανεβαίνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας σε ένα ομολογουμένος καταπληκτικό γήπεδο και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού που έχει κάνει αυτό το γήπεδο στολίδι. Γιατί ξέρεις, εγώ δεν μένω στα τετριμένα να πω ότι είμαι Ολυμπιακός και δεν θα
0: κοιτάζω. Όχι, μωρέ, τώρα εντάξει, μα αυτά είναι άλλο.
1: Αυτά είναι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα αυτά είναι τώρα για να μιλάμε, ξέρεις, για να κάνουμε πλάκα. Να κάνουμε πλάκα και χαβαλέ λίγο μεταξύ Ολυμπιακή Παναθηναϊκή, έτσι. Και εγώ, Μάκη, μου είπαν και μου το είπαν κι άλλοι που ήταν, δεν έχω βρεθεί στο καινούριο Τέλεκο Μαρίνα, όπως το λένε.
1: Είναι το Telecom Center Athens, είναι ένα στολίδι για τη χώρα μας, προδιαγραφών NBA και συγχαρητήρια στην ΚΑΕ και στους επενδυτές που ανεβάζουν επίπεδο στο ελληνικό μπάσκετ. Και θέλω, Χρήστο, με αυτό, το ελληνικό μπάσκετ δηλαδή, να μου δώσεις την αφορμή να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Μπορώ.
0: Ναι, με ευχαρίστω.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει καλά ότι ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός ήταν τρεις ομάδες που διεκδικήσανε τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους στις τέσσερις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό ήταν μια διαφήμιση για το ελληνικό μπάσκετ. Mm. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει όλοι καλά. Δεν θέλω λοιπόν να είμαστε τόσο πολύ μικροί και να ασχολούμαστε με πράγματα που δεν αφορούν τις τέσσερις γραμμές που παίζεται το παιχνίδι μέσα.
0: Ναι.
1: Η μεγάλη εικόνα είναι ότι αυτές οι τρεις ομάδες διεκδικήσανε από τις τέσσερις ευρωπαϊκές διακρίσεις τους τρεις τίτλους. Και για μένα ως Έλληνα αυτό είναι τιμή. Mm. Δεν ακούω να το σχολιάζει κανένας αυτό. Και ασχολούμαστε τώρα με το φάουλ και το ένα και το άλλο. Εντάξει, αυτά είναι καραγκιουζιλίκια. Ας ασχοληθούμε λίγο με την ουσία. Και η ουσία
0: πολύ
1: είναι...
0: σωστή επισήμανση, Μάκη. Φτάσαμε σε τρεις τελικούς. Πήραμε τον ένα βέβαια, αλλά σημασία έχει ότι φτάσαμε σε τρεις τελικούς.
1: Εγώ με την ΑΕΚ, εγώ μόνο δεν είμαι ΑΕΚ. Έσκασα που δεν το πήρε η ΑΕΚ.
0: Ναι, το οποίο δεν το κατάφερε ούτε καν η Ισπανία. Δηλαδή, οι Ισπανοί έφτασαν με τη Ρεάλ και την Μπιλμπάο σε δύο τελικούς, αλλά δεν έφτασαν σε τρεις όπως έφτασε η Ελλάδα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και μιλάμε τώρα για μια λίγκα που είναι καλύτερη από τη δική μας Ισπανίας, έτσι.
0: Σαφώς ανώτερη.
1: Σαφώς ανώτερη. Όπως εμείς με τρεις ομάδες καταφέραμε αυτό το πράγμα. Θεωρώ λοιπόν ότι τόσο η πολιτεία που δεν έχει κάνει τίποτα για τον ελληνικό αθλητισμό, είναι μόνο εκεί όταν είναι να υποδεχτούν οι Ολυμπιονίκες ή να πούνε τα δικά τους τα πολιτικά δικά και μετά γεια σας εξαφανίζονται, αμολάνε χαρταετό, να ασχοληθεί με τις ακαδημίες, έτσι ώστε οι εθνικές μας ομάδες του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ, του χάντμπολ που είναι ένα υποτιμημένο άθλημα στη χώρα μας, του πόλο που θεωρούμαστε υπερδύναμη, να έχουν τα παιδιά τα γήπεδά τους, τις προπονήσεις τους. Είναι τώρα πράγματα να μιλάμε μόνο για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, όταν η χώρα μας παράγει αθλητισμό. Δηλαδή είναι ντροπή. Εγώ αυτό θέλω το μήνυμα να στείλω από την εκπομπή σήμερα, Χρήστο. Γιατί ήταν ωραία, πανηγύρισα, ναι, με τους φίλους μου το χάρηκα, αλλά αυτό που με πληγώνει είναι πού είναι η ελληνική σημαία σε όλα αυτά.
0: Τώρα αυτό σηκώνει μεγάλη συζήτηση, Μάκη.
1: Βεβαίως,
0: τώρα, πού είναι η ελληνική σημαία, ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να την κάνουμε. Και όχι εμείς, να την κάνουν αυτοί που πρέπει σε πρώτη φάση. Αυτοί που μπορούν να πάρουν και αποφάσεις. Έτσι.
1: Θεωρώ ότι την κοινωνική υποχρέωση, δεν θέλω να το βάλω τετριμένα με τους επαγγελματικούς όρους, πρέπει να την ξεκινήσετε εσείς από μία άλλη βάση, Χρήστο. Γιατί οι δημοσιογράφοι έχετε το μικρόφωνο, έχετε την πένα, έχετε τη δύναμη, έχετε την κάμερα, έτσι να πείτε πράγματα, να αναδείξετε πράγματα, αλλά να συμφωνήσουμε κάτι ότι όταν πρόκειται για τη χώρα μας αυτά πρέπει να είναι από μία υγιή βάση. Εγώ δεν θεωρώ ότι ούτε ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη σφυρίγματα, ούτε ο Ολυμπιακός για να προστατευτεί. Τα θεωρώ όλα αυτά ηλίθια και να συμβαίνουν. Έτσι. Όπως και δεν μπορώ να πω και σε μια λογική ότι ξέρεις, φέτος η Euroleague το έδωσε. Δηλαδή, ακούω κάτι γελία πράγματα και αισθάνομαι ως οπαδός, ως φίλαθλος. Λέω, καλά, υπάρχουν μυαλά που μπορούν να σκεφτούν τόσο λίγο. Δηλαδή, ότι η Ρεάλ θα κάτσει να χάσει. Ή ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια στο Κάουνας έκατσε και έχασε για ένα πόντο ένα τίτλο. Δεν είναι έτσι. Ο αθλητισμός πρέπει να μας ενώνει. Αυτό λέω.
0: Εντάξει, αυτά είναι. Ρε παιδί μου, και εγώ απορώ, ρε Μάκη, πώς τα λένε κάποιοι. Έτσι. Δηλαδή, είπε η Ευρωλίγκα φέτος, ας το δώσω στον Ολυμπιακό. Πώς αφού θα γινότανε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, ήξερε ότι δεν θα πάει ο Παναθηναϊκός και θα έκανε και τέτοια αυτή η Ευρωλίγκα εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί δεν μιλάμε ότι έπαιζε καμιά ομαδούλα. Τέλος πάντων, εντάξει, να μην τα συζητήσουμε, αυτά τώρα είναι αρρωστημένα. Τώρα και η διαιτησία και εκείνο και ήταν δοσμένο και ήταν ταγμένο και όλες αυτές
1: τις. Να μείνουμε στο ότι είμαστε περήφανοι ως Έλληνες γιατί μια ελληνική ομάδα, όπως πριν δύο χρόνια το κατέκτησε τον τίτλο Παναθηναϊκός, άλλη μια ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και αυτό για τη χώρα μας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί αν λάβουμε υπόψη μας τα μεγέθη των άλλων εθνών, της Ισπανίας, της Τουρκίας και τα μπάτζετ που παίζουν εκεί, για να μην κουβεντιάσω όταν υπήρχε η Ρωσία που είχε τέσσερες ομάδες που διεκδικούσαν τίτλους, έτσι, ότι τα νούμερα εκεί είναι δυσθεώρητα. Η μικρή μας χώρα με αυτό το μπάτζετ που δίνει για τον μπάσκετ έχει κάνει τεράστια άλματα. Και έχει ομάδες που οφείλουν και μπορούν να την εκπροσωπήσουν επάξια. Μπράβο τους, σε όλους. Είτε λέγεται Παναθηναϊκός, είτε λέγεται Ολυμπιακός, είτε λέγεται ΠΑΟΚ, είτε λέγεται ΑΕΚ. Εγώ ως Έλληνας είμαι περήφανος. Ως Ολυμπιακός είμαι δύο φορές περήφανος γιατί η ομάδα μου κατέκτησε ένα τίτλο μετά από τέσσερις προσπάθειες.
0: Ναι.
1: Και έσπασε μια πικρία 13 ετών.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, Μακιά, ένα τελευταίο έτσι, αθλητικό περί του τελικού. Ανησύχησες κάποια στιγμή εκεί στο τέλος που πήγε να γίνει μανούρα εκεί μετά το 88-80 με τις δύο επαναφορές και τα υπόλοιπα, εκεί ένιωσες έτσι να σφίγγει την καρδιά σου πιο πολύ?
1: Κοίταξε, είναι λογικό για κάποιους φιλάθλους να ξυπνάνε τα φαντάσματα.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι έγινε και με το μάτς που χάσαμε στην Σερβία με το τρίποντο του Μίσιτς που δεν περάσαμε στο τελικό. Έτσι έγινε και στο Κάουνας με το δίποντο του
0: Γιούλ.
1: Να σου πω, αν θες πίστεψέ το, όχι, γιατί ήμουνα τόσο πολύ σίγουρος για τον Ολυμπιακό φέτος, γιατί απέδειξε ότι είχε μια συνέπεια ακόμα και στις δύσκολες φάσεις. Μάλλον ότι τον πλήγωσαν τα λάθη του, γιατί είχε πάρα πολλά λάθη για Ολυμπιακό σε αυτό το τελικό. Έτσι. Ήταν και η κούραση του Ρεάλ που έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά και το ότι δεν είχε τον ψηλό για να κάνει περισσότερες ενέργειες για εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή η κούραση είχε βγει στη Ρεάλ, γιατί έδωσε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια, το οποίο ήταν run gun παιχνίδι. Πολύ δύσκολο, απαιτούσε πολύ ενέργεια, πολύ συγκέντρωση. Όμως θες να σου πω και κάτι, ρε εσύ Χρήστο. Ο Σκαριόλο είναι άπαικτος ο άνθρωπος. Είναι άπαικτος. Σου κλείδωσε τον Βεζένκοφ και τον Ντόρσεϊ και εσύ έπρεπε μετά να κάνεις διαφορετικό παιχνίδι εντελώς. Έτσι ήταν ήταν πολύ μεγάλη δύναμη.
0: Και εκεί ήταν και η μαγιά, να το πούμε, η μπασκετική μαγιά του Ολυμπιακού, ότι κατάφερε με κλειδωμένο το Βεζένκοφ και με κακό σε όλο το παιχνίδι, όσο έπαιξε τέλος πάντων, λέμε, σε όλο το παιχνίδι τον Ντόρσεϊ, και έφτασε στους 92 πόντους που είναι ο μέσος όρος του.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Φάνηκε πάρα πολύ, γιατί τελικά ο Φουρνιέ ήταν πολύ σημαντικός παίκτης, πολύ σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του, στη σύνθεση του Ολυμπιακού. Γιατί αυτός ο παίκτης μπορούσε να κάνει τις διεισδύσεις, μπορούσε να κάνει τον τρίπορο, μπορούσε να κάνει την assist. Σου έδωσε τους πόντους που σου έλειψαν εκείνη τη στιγμή από τους άλλους δύο παίκτες. Ήταν φοβερό αυτό.
0: Σωστά.
1: Μπράβο και στον coach Μπαρτζόκα, αλλά και στο staff όλο και στους προέδρους.
0: Ο οποίος γιατί... Μάκη, μιας και το αναφέρεις για τον coach Μπαρτζόκα, επειδή ήσουν και μέσα στο γήπεδο, εγώ, επειδή εντάξει, έχω μια ιδιαίτερη τεράστια δυναμία στο Γιώργο Μπαρτζόκα, παρακολουθούσα όταν ξαναείδα το παιχνίδι δεύτερη και τρίτη φορά, είδα. Γιατί εκείνη την ώρα, ξέρεις, την ώρα του αγώνα, δύσκολα τώρα να βλέπεις, τώρα να μπορείς με τους παλμούς, με το ένα αυτό. Είδα ότι είδε το παιχνίδι για πρώτη φορά, είδα τόσο ήρεμο τον Μπαρτζόκα στον πάγκο. Ήρεμο για τα δεδομένα Μπαρτζόκα, έτσι.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι,
1: αυτό ισχύει που λες. Όμως ήταν σαν να το είχε δει αυτό το παιχνίδι. Γιατί από την πρώτη στιγμή, ακόμα και όταν είδε στη συνέντευξη τύπου κάτι είπε ο Ντόρσεϊ, και του λέει μη γελάς, Τάιλερ. Αυτή η ηρεμία και αυτή η προσήλωση στο πλάνο, να το πω έτσι, ήταν η φετινή νίκη, αν θέλεις, του Ολυμπιακού σε όλες αυτές τις προσπάθειες που έχει κάνει, και ίσως ήταν το συστατικό που έλειπε από τις προηγούμενες φορές.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, Μάκη, έχουμε 1,5 λεπτό περίπου, 2. Θέλω, αν και θα τα πούμε και άλλη στιγμή σύντομα, θέλω και ένα πολιτικό σχόλιο με αφορμή πρώτον την αποψινή επισημοποίηση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την επισημοποίηση πριν από μερικές μέρες του κόμματος της Μαρίας Χαριστιανού, πόσο αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό αυτά τα κόμματα, με δύο λόγια, και κατά πόσο απειλείται το δικό σου, σε εισαγωγικά το δικό σου κόμμα, το ΠΑΣΟΚ.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Το ΠΑΣΟΚ στο DNA του έχει την προσφορά. Το ΠΑΣΟΚ δεν κοίταξε το δικό του εαυτό όταν ήρθε η στιγμή να πάρει τις δύσκολες αποφάσεις, και αυτό το πλήρωσε. Τα δύο κόμματα σαφώς θα επηρεάσουν τα πολιτικά τεκτενόμενα για το επόμενο διάστημα του τόπου μας και θα έχουν μια σοβαρή επίδραση στα εκλογικά αποτελέσματα, αλλά και στη σύνθεση, το πώς θα κατασταλάξει τελικά η πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση στον πολιτικό χάρτη. Όμως, αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι το ποιος μπορεί να κάνει πράξη αυτά που λέει και ποιος είναι αυτός που άλλα είπε, άλλα έκανε και άλλα θέλει πάλι να κάνει. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ σε κάποια πράγματα έχει μια πάρα πολύ σταθερή άποψη, η οποία πηγάζει από ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι κοστολογημένο και το οποίο έχει δοθεί στον κόσμο, ο κόσμος το έχει καταλάβει. Άρα εδώ δεν πάμε για μια περίπτωση υποσχέσεων, δεν για μια, πώς να το πούμε, μια διαφορετική εικόνα. Εδώ πάμε για το ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα αξιόπιστα και εμείς να ζήσουμε καλύτερα. Γιατί αυτή τη στιγμή, Χρήστο, το 50 ευρώ που έχουμε στην τσέπη μας δεν έχει την ίδια δύναμη που είχε πριν 3 χρόνια, που ζήτησε τη δεύτερη εκλογική διαδικασία ο κ. Μητσοτάκης, αλλά ούτε και πριν 7-8 χρόνια που ζήτησε για πρώτη φορά ο κ. Μητσοτάκης την ψήφο του κόσμου. Το 50 ευρώ αυτό έχει χάσει δύναμη και φαίνεται καθημερινά στο πόσο συγγενίζει το ρεζερβουάρ του
0: αυτοκινήτου. Άσε που δεν το έχουμε, Μάκη, τον 50 ευρώ κάθε μέρα. Το λέμε για να το πει. Αλλά τώρα είναι πολλοί κόσμος που δεν έχει καν το 50 ευρώ
1: στην τσέπη. Το πώς ψωνίζεις λοιπόν στο σούπερ μάρκετ με αυτά τα χρήματα και το πώς έχεις στάσει με τα συγχωρήσεως να έχεις στερηθεί πάρα πολλά πράγματα, για να έχεις τα πράγματα που είχες πριν 10 χρόνια ως αυτονόητα. Έτσι. Και δεν μιλάω για υπερβολές, δεν μιλάω για διακοπές, δεν μιλάω για ψώνια, δεν μιλάω. Μιλάω για πράγματα τα οποία όπως το ενίκιο.
0: Για τα τρέχοντα, για την καθημερινότητα.
1: Το ενίκιο. Το ενίκιο. Το ενίκιο, ναι. Γιατί αν ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης, φίλε μου, να σου είχε ρίξει τα ενίκια, θα είχε θεσμοθετήσει. Γιατί τώρα τρομάρα μου το παιδί μιλάει και ειδικό φοροταξικό του τουρισμού. Θα είχε νομοθετήσει τα Airbnb σε τέτοιο βαθμό, με σπόλαιες σοβαρές δικλείδες ασφαλείας, προκειμένου να μην υπάρχει ανατίμηση στα ενίκια. Εντάξει, θα είχε βάλει την κοινωνική κατοικία. Όχι μέσω των τραπεζών, αλλά μέσω ενός εθνικού οργανισμού, όπως είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ παλιά με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, για να δώσει και ένα σπίτι στον κόσμο ή ένα πιο φθηνό ενίκιο. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει κάποτε να τελειώσουν τα ψέματα και να δουλεύει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης τον κόσμο. Δεν θα σου πω τι είδαμε με τις παρακολουθήσεις, δεν θα σου πω τι είδαμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ λέω τι βλέπουμε ο καθένας καθημερινά στην τσέπη του. Ας ασχοληθούμε με αυτό. Αν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ρίξει κάπου το βάρος του περισσότερο, είναι ότι θα πρέπει, αν τώρα προσωπικά το λέω έτσι, να σταματήσει να μιλάει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να σταματήσει να μιλάει για τις παρακολουθήσεις τόσο πολύ και να ασχοληθεί περισσότερο με αυτό το 50 ευρώ που λείπει σε όλους στην τσέπη και πώς, αν αύριο το πρωί το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση, μπορεί να επαναφέρει ορισμένα πράγματα σε μια αξιοπρέπεια, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο για όλους.
0: Μάλιστα. Μάκη Φεσιάν, σε ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, πρωταθλητή Μάκη Φεσιάν. Καλημέρα, πρωταθλητή Ευρώπης Μάκη Φεσιάν. Λοιπόν, ετοιμάζεται, παραδίδουμε σκητάλη στον Προκόπη Κόγκο. Μαζί μας ήταν τα φροντιστήρια Μέση Εκπαίδευση Επιλογή Γνώσης, Παντανάς 34. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ επανέλαβε πως τέλη Ιουνίου θα δοθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε για την κυβέρνηση ότι στηρίζει το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθεί αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Αναφερόμενος στην αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό, τόνισε ότι εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπικό, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Υποστήριξε ότι οι θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης και φέρε ως παράδειγμα το Πασόκ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τέλος, επισήμανε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω βεβαιότητας, ενώ υπογράμμισε πως αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης, λοιπόν, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, λίγες ώρες πριν από την παρουσίαση του νέου κόμματος του σε εκδήλωση απόψε στις 8 στο Θησείο, όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας την άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή δήλωση του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, πως ο ίδιος είχε προτείνει στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, τη φορολόγηση εφοπλιστών, αλλά εκείνος επέλεξε, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, να φορολογήσει τους συνταξιούχους. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού, επισημένοντας σε δηλώσεις της ότι σήμερα ξαναγράφεται η ιστορία, αλλά από την ίδια την κοινωνία. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκεται από το πρωί μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει είναι ο Δημήτρης Πέρος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι. Βάνα, φαίνεται ότι η αστυνομία εξάφησε άλλο ένα κύκλωμα που εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 14 στη Θεσσαλονίκη και από μία σε Κιλκίς, Σέρες και Αθήνα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες φαίνεται να είναι και δύο διαχειριστές κέντρων υποδοχής δηλώσεων και οι υπόλοιποι αγρότες. Οι δύο πρώτοι φαίνεται να συντόνιζαν την όλη υπόθεση από το 2019, εντοπίζοντας αδήλωτα αγροτεμάχια και ενημερώνοντας σχετικά τους αγρότες, οι οποίοι έκαναν συνέχεια ψευδείς δηλώσεις, αποκομίζοντας έτσι, σύμφωνα με την αστυνομία Αβάνα, περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση, όσο αυξηθεί ο αριθμός των συλληφθέντων και με την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
1: Δημήτρη Πέρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα, δικογραφία σε βάρος 138 προσώπων σχηματίστηκε από την αστυνομία για το σκάνδαλο το ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, μετά τη χθεσινή συντονισμένη επιχείρηση σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Έχουν συλληφθεί 22 άτομα, ανάμεσά τους τα δύο αρχηγικά στελέχη του πολυπληθούς κυκλώματος, που είναι λογιστές από το Ρέθυμνο. Αύριο οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, προκειμένου να προχωρήσει η κυρία ανάκριση. Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο νωρίτερα το πρωί στο Βόρειο Βέλγιο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Καντέν, κάνοντας λόγο για νεκρούς. Σύμφωνα μάλιστα με τοπικά μέσα, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 4 άνθρωποι. Πρόκειται για 2 από τα παιδιά, τον οδηγό του λεωφορείου και τον συνοδηγό. Ο εκπρόσωπος της Βελγικής Αρχής Σιδηροδρομικής Υποδομής δήλωσε ότι εικόνες από το βίντεο δείχνουν πως όταν το σχολικό εισήλθε, οι μπάρες ήταν κλειστές και το φανάρι ήταν κόκκινο. Δεν γνωρίζουμε πώς προκλήθηκε το ατύχημα, ανέφερε. Στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκε το χρέος προς τον ΙΕΦΚΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Περισσότεροι από 8 στους 10 είναι μικροφυλέτες με χρέη έως 15.000 ευρώ. Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμείευσης πόρων 1,63 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόκειται για το 8ο αίτημα στο σκέλος των επιχορηγήσεων και το 7ο στο σκέλος των δανείων, που αφορά 34 στόχους, ορόσημα ανάμεσά τους την αναβάθμιση του ΕΣΥ και την ενίσχυση της απασχόλησης. Οι αμερικανικές βάσεις δεν θα προστατεύονται πλέον από τις χώρες του κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποίησε με μήνυμά του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτζάμπα Χαμεϊνί, αφότου οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων βομβάρδισαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο Ιράν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι διατηρούν το νόμιμο και οριστικό δικαίωμα να απαντήσουν σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το καλοκαίρι στον Εθνικό Κήπο και φέτος ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει το δωρεάν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αγκαλιά με ένα δέντρο συνυπάρχο, προσφέροντας στα παιδιά της πόλης ένα καλοκαίρι γεμάτο δραστηριότητες. Ελάτε να ερευνήσουμε μαζί το πιο πράσινο σημείο της Αθήνας, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 29 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 4 Σεπτεμβρίου και πραγματοποιείται εβδομαδιαίως. Λεπτομέρειες θα βρείτε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, το athena984.gr. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθυρος ο καιρός στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 29 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου προτείνω να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
8: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κυλαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
9: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
10: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και εδώ είμαστε και σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου 2026. Καλώς ή κακώς μετράμε αντίστροφα για να αποχαιρετήσουμε και τον Μάιο. Λοιπόν, πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, πίσω τα μικρόφωνα αυτή την ώρα, Προκόπης Κόγκος μαζί μου, έχω Διονύση Στεφανόπουλο, ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές, και κοντά μας έχουμε και το χορηγό εκπομπής, την εταιρεία MPDO Consulting, η οποία μπορεί να σας βοηθήσει και είναι κατάλληλη χρονική περίοδο για να εξυγχρονίσετε και να εξοπλίσετε ψηφιακά την επιχείρησή σας με το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επαγγελματικότητας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο τρέχει και με επιδότηση ως και 50%. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε αναβάθμιση, να εξυγχρονίσετε. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σε κάθε βήμα, από έλεγχο επιλεξιμότητας μέχρι και επενδυτικό σχέδιο. Μπορείτε να μπείτε mpdo.gr για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες με τα έμπειρα στελέχη της, με τις αιτήσεις να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Πάμε, πάμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι. Πάμε να δούμε λοιπόν τα νέα που έχουμε. Θα ξεκινήσω λίγο ποδοσφαιρικά και μετά θα πάω σε βόλι. Έχουμε να πούμε και για μπάσκετ δεύτερο ημίωρο. Πάμε λίγο στο κομμάτι του ποδοσφαίρου που αφορά. Χθες έγινε διοικητικό συμβούλιο στη Τεχνική Παναχαϊκή για διάφορα θέματα. Είναι το μπάσκετ, είναι το βόλι, αλλά φυσικά η κουβέντα έγινε και για το χώρο του ποδοσφαίρου. Η πληροφορία λοιπόν έχουμε φτάσει ως εξής, ότι υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι. Μία είναι περίπτωση των Ολλανδών που τις έχουμε πει, και υπάρχει και δεύτερο γκρουπ εγκληματιών από την Ελλάδα οι οποίοι ενδιαφέρονται για Παναχαϊκή. Με τις μία από τις δύο περιπτώσεις η διοίκηση είναι αρκετά κοντά, αλλά αυτό που μεταφέρθηκε είναι ότι πλέον έχουν αναλάβει δικηγόροι, γιατί ζητούνται συγκεκριμένα κριτήρια και από τις δύο περιπτώσεις. Μόλις οι δικηγόροι λοιπόν αποσαφηνίσουν τα κριτήρια και υπάρχουν δεσμεύσεις και εγγυήσεις και από τις δύο πλευρές, τότε εάν όντως και οι δύο πλευρές είναι σε διαδικασία, τηρούν αυτά που έχει ζητήσει η Παναχαϊκή, τότε θα τεθεί επιτάπητος Γενική Συνέλευση. Αν μία από τις δύο περιπτώσεις δεν δώσει τις εγγυήσεις που έχει ζητήσει συγκεκριμένα με τα οικονομικά, με τα γηπεδικά, με το θέμα των ακαδημιών, η διοίκηση τότε δεν θα πάει, θα προχωρήσει με την άλλη περίπτωση. Πάντως είναι ένα θέμα που όπως μου έλεγαν ότι μπορεί να τελειώσει ίσως και Πέμπτη Παρασκευή, αλλιώς την άλλη εβδομάδα, γιατί κατανοούν και οι δύο πλευρές, και η αεραστεχνική και οι επενδυτές, ότι δεν υπάρχει πολύς χρόνος για χάσιμος, και γι' αυτό το λόγο θέλει να κινηθεί σχετικά σύντομα διαδικασία. Πλέον έχουν μπει στη διαδικασία δικηγόρων, ζητούνται έγγραφα, δίνονται και προχωράμε εκεί. Κάπως έτσι έχουν τα δεδομένα. Ο άνθρωπος που ξέρει μου έλεγε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε οριστικές εξελίξεις, με τις πιθανότητες να εμπλακεί κάποιος είτε η μία των Ολλανδών είτε των Ελλήνων επιχειρηματίων, είναι αρκετά μεγάλη πλέον για την κοκκινόμαυρη ομάδα. Οπότε θα περιμένουμε λίγο ακόμα να τελειώσουν οι διοικητικές εξελίξεις και βλέποντας και κάνοντας.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα δεδομένα που έχουν αστάσει μια πρώτη από την Παναχαϊκή. Έχουμε να πούμε και για το θέμα του μπάσκετ, έχουμε βόλεϊ με τον προπονητή τον Άρη Αγγελόπουλο, έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε, αλλά πάμε να δούμε λίγο, γιατί ωραία να λέμε για τα δεδομένα μας, αλλά είναι και άνθρωποι που κάνουν πράγματα και εκτός Πάτρας.

0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με μια αθλήτρια η οποία ξεκίνησε από την Πάδα στον χώρο του βόλεϊ. Πλέον έχει ανοίξει τα φτερά της στη Volley League και φέτος έκανε εξαιρετική σεζόν. Μιλάμε για το λίμπερο τη Χαρά Σπυροπούλου, η οποία φέτος μαζί με τον Ζαόν έκανε όχι μόνο εξαιρετική σεζόν, τρίψε το ταβάνι νομίζω της ομάδας και η ίδια ήταν κομβικό εργαλείο για την πολύ καλή πορεία που έκανε ο Ζαόν, ο οποίος έφτασε μέχρι και τους τελικούς της Volley League και εκεί έχασε το πρωτάθλημα από τον πολύ ισχυρό και πολύ ανώτερο Παναθηναϊκό. Αλλά σίγουρα αυτή η πορεία ήταν ανέλπιστη, αλλά δεν ήρθε τυχαία. Πάμε να μιλήσουμε με τη Χαρά Σπυροπούλου, η οποία τα τελευταία χρόνια ανήκει στο Ζαόν και φέτος μαζί με την ομάδα της Κηφισιάς έκανε μια πραγματικά ονειρική σεζόν. Καλό μεσημέρι από την Πελοπόννησο και τον Πελοπόννησο FM Χαρά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που με έχετε.
0: Παρακολουθούμε όσο μπορούμε, γιατί δεν μας έχει δώσει η Πάτρα ομάδα Volley League γυναικών. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι, εγώ δεν ξέρω στο πολύ πίσω τι γινόταν. Και εδώ ούτε έχουμε και την ανδρική ομάδα πλέον στα σαλόνια. Και ευτυχώς που έχουμε κάποιους εκπροσώπους, όπως εσείς στο γυναικείο και η Γεωργία Αγγελοπούλου και κάποια παιδιά στο αντρικό βόλεϊ. Είναι πολλούς να τους αναφέρω. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το Ζαόν και σένα. Περιμένατε την πορεία τη φετινή, όπου η ομάδα έφτασε στους τελικούς?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ξεκινήσαμε φέτος με την προοπτική των play-off, δηλαδή η ομάδα να είναι στα play-off, να έχουμε μια καλή πορεία και καλές εμφανίσεις. Πήγαμε ανέλπιστα καλά, είναι η αλήθεια, δηλαδή το να φτάσει πρώτη χρονιά η ομάδα στην πρώτη κατηγορία μετά από τόσα χρόνια και να φτάσει τελικούς να παίζει με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, νομίζω ξεπεράσαμε και τους αυτούς μας φέτος με αυτή την πορεία και τη σεζόν.
0: Και για να φτάσω στους τελικούς, αν δεν κάνω λάθος, πετάξατε έξω τον Ολυμπιακό, καλά λέω?
1: Πετάξαμε έξω τον Ολυμπιακό, μετά την ΑΕΚ και μετά την τελική με τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, μιλάμε για ομάδες με τεράστια δυναμική, με πολύ μεγάλο μπάτζετ. Τι είχε ο Ζαόν φέτος? Γιατί δεν νομίζω ότι θα είχατε, δεν ξέρω, βοήθησέ με και σε επίπεδο μπάτζετ, αν θα είχατε το μπάτζετ του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ.
1: Κοιτάξτε, θέμα μπάτζετ θεωρώ ότι εντάξει, ήμασταν από τις ομάδες που γενικά φέτος είχαμε υψηλό μπάτζετ. Απλά θεωρώ ότι το τέλος, αυτό που παίξαμε ελεύθερα, γιατί δεν θεωρούμασταν φαβορί σχέση με τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα. Οπότε το ότι μπήκαμε μέσα και παίξαμε ελεύθερα μας βοήθησε πάρα πολύ και καταφέραμε και πήραμε για το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Και στους τελικούς ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός ο οποίος ήταν καλύτερος. Τι γεύση σας αφήνει, σίγουρα θετική? Θεωρείς ότι η ομάδα θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι διαφορετικό?
1: Εντάξει, στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό παίξαμε μια ομάδα η οποία ήταν όλη τη σεζόν πολύ συνεπή σε αυτό που έκανε. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, είχε μόνο μία ήττα στο κύπελο από τον ΠΑΟΚ και στο ευρωπαϊκό είχε πάει πάρα πολύ καλά. Εμείς εντάξει, μπήκαμε μέσα να το ευχαριστηθούμε πάνω απ' όλα, γιατί εδώ που φτάσαμε δεν είχαμε κάτι άλλο να κάνουμε. Οπότε μπήκαμε μέσα να παίξουμε ελεύθερα. Σίγουρα θα μπορούσαμε να είχαμε πάει και καλύτερα, αλλά εντάξει, ήταν δύσκολο παιχνίδι εξ αρχής.
0: Είπες για την Ευρώπη. Πλέον νομίζω ότι η δεύτερη θέση έχει δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.
1: Έχει δώσει, ναι, του χρόνου θα είμαστε και στην Ευρώπη.
0: Λες του χρόνου θα είμαστε. Φαντάζομαι ότι αν όχι έχει συμφωνήσει, φαντάζομαι θα είσαι στη διαδικασία ανανέωση με τον Ζαόν. Έτσι, γιατί και
1: ναι. Εγώ έχω ανανεώσει με την ομάδα. Θα είμαι και του χρόνου στο Ζαόν. Εύχομαι να πάει καλά και η χρονιά του χρόνου.
0: Ποιοι είναι, να μιλήσουμε λίγο και για σένα. Είναι εξαιρετική η σεζόν. Θες και μια θέση δύσκολη. Πίστεψε με, έχω μια μικρή εμπειρία. Είναι νευραλγική η θέση. Άνθρωποι που ξέρουν λένε ότι οι πρώτες θέσεις που κλείνουν σε μια ομάδα όταν πάνε νέοι προπονητές είναι Πασαδόρος και Λίμπερο. Πώς νιώθεις, πώς θα βαθμολογούσες τον εαυτό σου?
1: Ακριβώς. Για μένα ήταν δύσκολη χρονιά, μπορώ να πω, γιατί οι απαιτήσεις ήταν πάρα πολύ ψηλές, με διπλές προπονήσεις, με τα παιχνίδια. Για μένα ήταν και η πρώτη χρονιά στην κατηγορία και όχι μόνο αυτό, ήταν και η τρίτη μου χρονιά σε Λίμπερο. Εγώ έπαιζα ακραία, δεν είχα ξαναπαίξει Λίμπερο. Οπότε για μένα ήταν μια δοκιμασία η φετινή χρονιά, να δω που μπορώ να φτάσω και τι μπορώ να κάνω. Και να που μπήκα μέσα, κατάφερα να βοηθήσω την ομάδα, να βελτιωθώ κι εγώ με πολύ σκληρή δουλειά, γιατί ήμουνα πραγματικά από το πρωί μέχρι το βράδυ στο γήπεδο. Και καταφέραμε αυτό που καταφέραμε φέτος.
0: Να πάμε λίγο πίσω. Ξεκίνησες από τις ακαδημίες του Απόλλωνα. με τον οποίο αγωνίστηκε κάποια χρόνια πριν μετακομίσει και φύγει για την Κόρινθο, στην Πριλίδια, καλά λέω.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Πώς ήταν το ξεκίνημα στον Απόλλωνα, ποια ήταν τα όνειρά σου τότε?
1: Κοιτάξτε, εγώ όταν ξεκίνησα στον Απόλλωνα που έπαιζε σε ακαδημίες, μετά ήμουν και στη γυναική ομάδα, είχαν παίξει τότε Α2, Πριλίγκ, Β, έχω παίξει σε όλες τις κατηγορίες με τον Απόλλωνα, είχαν πάει Πανελλήνιας, Ονεανίδων, Κορασίδων. Εντάξει, εγώ όνειρο είχα κάποια στιγμή να καταφέρω να παίξω επαγγελματικά. Και σταδιακά, εδώ που φτάσαμε τώρα, που δεν θεωρούμαστε επαγγελματικό επίπεδο, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει στο γυναικείο αθλητισμό γενικά, γιατί συμπεριφερόμαστε σαν επαγγελματίες, αλλά στην ουσία δεν είμαστε.
0: Ναι, είδα και πριν από λίγες μέρες και από το ΣΕΠΕ και από τον ΣΕΠΕ και από τον Σύνδεσμο των Αθλητών κάποια ανακοίνωση που έχει να κάνει και με την αριθμό που ξέρουμε.
1: Ναι,
0: γιατί και αυτό είναι θέμα. Πώς θα βγουν τα νέα κορίτσια όταν υπάρχουν 5 και ξένοι και 6 ξένοι, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι θέμα, γιατί τώρα θέλουν να περάσουν το 4-1, δηλαδή να έχει κάθε ομάδα 5 ξένες. Αλλά παρόλο αυτό δεν θεωρούμαστε επαγγελματικό επίπεδο, οπότε προσπαθούμε τώρα να περάσουμε αυτό.
0: Έχει η Πάτρα τα εχέγγυα ή είχε για να μπορέσει κάποιος να κάνει τα βήματα ώστε να κοιτάξει ψηλότερα στο χώρο του βόλεϊ που ήσουν εσύ?
1: Για μένα η Πάτρα, επειδή είναι και τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος, θα έπρεπε να έχει σίγουρα μία ομάδα στην πρώτη κατηγορία και οι υπόλοιπες να είναι σε ψηλότερο επίπεδο. Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό, δηλαδή δεν έχουν μπει άνθρωποι από πίσω που να το σπρώξουν το βόλι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο άθλημα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Εγώ όταν ήμουν στον Απόλλωνα είχαμε κάποιες βάσεις, αλλά τώρα από ό,τι βλέπω εκεί πέρα στην Πάτρα, δηλαδή μόνο η Παναχαϊκή νομίζω είναι Α2, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά, ανέβηκε Α2 πριν από λίγο καιρό.
1: Δηλαδή για μένα αυτό είναι ανήκουστο, να είμαστε τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα και να μην υπάρχει τουλάχιστον μία ομάδα στην πρώτη κατηγορία.
0: Τι φταίει, Χαρά, τι φταίει? Έχει να κάνει τώρα μόνο με το ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι? Εγώ γενικά παρατηρώ ότι όλο ένα και λιγότερα παιδιά ασχολούνται με το βόλι. Μεγάλο το πρόβλημα στο αντρικό κυρίως και λιγότερο στο γυναικείο. Δεν πάνε εύκολα τα παιδιά. Μήπως έχει να κάνει τώρα και με τις όποιες κινήσεις πρέπει να κάνει και η Ομοσπονδία, λέω εγώ τώρα.
1: Σίγουρα πρέπει να στείλει ανθρώπους, να προσεγγίσουν περισσότερα παιδιά, να έρθουν στις ακαδημίες, να ξεκινήσουν, να μπουν και άνθρωποι πίσω που το αγαπάνε και να σπρώξουν και λίγο το άθλημα. Είναι όλα αυτά σίγουρα πολύ σημαντικό και σίγουρα οι γονείς θα πρέπει να ουθούν και τα παιδιά στον αθλητισμό.
0: Στο ΖΑΟΝ η οργάνωση είναι επαγγελματικού επίπεδου?
1: Ναι. Από τη φετινή σεζόν που ήμασταν στην Α1, ήταν πολύ επαγγελματικό το επίπεδο και θεωρώ θα συνεχίσει έτσι ο ΖΑΟΝ στα επόμενα χρόνια, γιατί αυτό θέλει να κάνει η ομάδα, να στήσει τις βάσεις ώστε να καθιερωθεί ουσιαστικά στην κατηγορία. Ήταν από όλες τις απόψεις πολύ επαγγελματικό το επίπεδο του ΖΑΟΝ φέτος.
0: Εντάξει, αν δεν στηθεί οργανωτικά δεν θα έρθουν αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι κάποιοι που επενδύουν και στην οργάνωση και στην τεχνογνωσία, στις προπονήσεις, στα γυμναστήρια, σε όλα αυτά. Αλλιώς δεν γίνεται. Μην κοροϊδεύουμε ότι με μια προπόνηση γίνονται όλα. Στο πίσω μέρος του μυαλού σου είναι η εθνική ομάδα?
1: Σίγουρα θα ήθελα κάποια στιγμή να αγωνιστώ και στην εθνική ομάδα. Εντάξει, θέλει πολλή δουλειά και σκληρή δουλειά. Δεν το φοβάμαι, δηλαδή είναι παιδί που δουλεύω. Ευελπιστώ κάποια στιγμή να έρθει και αυτό.
0: Μάλιστα. Άνθρωποι έτσι εντάχει για να σε αποδεσμεύσω που σε έχουν βοηθήσει μέχρι τώρα πορεία σου, οι προπονητές αυτοί, μου είπες νωρίτερα στην κουβέντα ότι από ακραία γύρισες λίμπερο με δική σου πρωτοβουλία. Πρωτοβουλία προπονητή, σε βοήθησε, τι πιστεύεις?
1: Κοιτάξτε τώρα, άμα ήθελα να παίξω σε επαγγελματικό επίπεδο όπως είναι η Α1 ή η Pre-League και να πρωταγωνιστώ, ας το πούμε, να μπορώ να διεκδικήσω θέση έστω. Εντάξει, ακραίες οι περισσότερες ομάδες προτιμούν ξένες, προτιμούν παιδιά με πιο ψηλά κορμιά. Είναι άλλες οι απαιτήσεις. Επειδή εγώ ήμουν καλή στην υποδοχή, στην άμυνα, είμαι γρήγορη. Τότε θυμάμαι όταν ήμουν στον Απόλλωνα, μου είχε πει ο Γιώργος Ολικούδης που τον είχα προπονητή, ότι άμα θέλω να παίξω υψηλότερο επίπεδο, να προσπαθήσω να το γυρίσω σε λίμπερο. Και έτσι, όταν ανέβηκα στην Αθήνα, έκλεισα λίμπερο στο Ζαόν. Δηλαδή, στην ομάδα του Ζαόν ξεκίνησα να παίζω σαν λίμπερο. Και τώρα είμαι εδώ που είμαι.
0: Μάλιστα. Σημαντικό είναι. Είναι και αυτό που λες, εντάξει, από τη μία ότι παίρνουν ξένες ακραίες, όπως ισχύει στο ποδόσφαιρο ότι παίρνουν επιθετικούς ξένους και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, μεγάλο το κεφάλι, αλλά σε κάθε περίπτωση πολύ καλά έκανες και βρήκες εκεί που μπορούσες να βρεις και επένδυσες και τα λοιπά. Και μακάρι η Πάτρα να μπορέσουν τα παιδιά να ασχοληθούν και η Παναχαϊκή, η οποία έχει και brand name, έχει και κόσμο. Νομίζω ότι το έγραψα και πριν από λίγες μέρες, μπορεί η Παναχαϊκή, αν βοηθηθεί λίγο οικονομικά, λίγο οργανωτικά. Εγώ δεν σου λέω να ανέβει στη Volley League, που δεν είναι εύκολο, να ανέβει στην Πριλίγκα μπορεί όμως.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα θα μπορούσε, γιατί υπάρχουν και παιδιά στην Πάτρα τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν το επίπεδο. Σίγουρα θέλει και ενισχύσεις. Σίγουρα.
0: Υπάρχει προπονητής όπως ο Αγγελόπουλος ο Άρης, που είναι πολύ έμπειρος και ξέρει.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, είναι και θέμα διοίκησης, τι διάθεση, τι οικονομικά, όλα
1: σίγουρα,
0: αυτά. Έτσι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, χαρά, δεν έχω να στείλω κάτι άλλο. Να ευχηθώ καλή ξεκούραση, γιατί φαντάζομαι θα είσαι σε ξεκούραση. Και μακάρι να πάνε όλα καλά, θα είσαι και του χρόνου των Ζαών. Και πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει και το κεφάλι αυτήν την ομάδα που για κάθε αθλητή, αθλήτρια είναι όνειρο, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που το είπαμε.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 26 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Το πράσινο φως για το επόμενο μεγάλο βήμα της ανάπλασης του πρώην εργοστασίου Λαδόπουλου στην Πάτρα άναψε η Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Ελλάδας με προσωρινό διάδοχο την Άκτορ παραχωρήσεις. Το έργο ξεπερνά τα 67 εκατομμύρια ευρώ και θεωρείται η μεγαλύτερη αστική παρέμβαση των τελευταίων δεκαετιών στην πόλη. Στο προσκήνιο επανέρχονται τα ζητήματα ασφάλειας σε περιοχές της Πάτρας. Κάτοικοι της περιοχής Πατρών Κλάους και Ελευθερίου Βενιζέλου καταγγέλνουν περιστατικά παραβατικότητας, μικροκλοπών και επιθετικής συμπεριφοράς, κάνοντας λόγο για συχνές συγκεντρώσεις ατόμων Ρωμά στην πλατεία απέναντι από τον Άγιο Γεώργιο Λάγκουρα. Παράλληλα, εκφράζονται έντονες ανησυχίες και για την επικίνδυνοτητα των φαναριών και των διαβάσεων στην περιοχή. Αντίστοιχη παρέμβαση για την κατάσταση στο Ριγανόκαμπο έκανε και η Δημοτική Παράταξη Σπιράλ, ζητώντας άμεσα μέτρα ασφάλειας και ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων. Βανδαλισμοί καταγράφηκαν στην πλατεία Υψηλών Αλλωνίων μόλις λίγες ημέρες μετά τη νέα φύτευση λουλουδιών από την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Πατρέων. Άγνωστοι εξερίζωσαν 30 φυλές και εγκατέστρεψαν παρτέρια γύρω από το άγαλμα του παλαιών πατρών Γερμανού, προκαλώντας αντιδράσεις κατοίκων και της Δημοτικής Αρχής. Σε καλό δρόμο βρίσκεται, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, η αναζήτηση έκτασης για τη δημιουργία νέας δομής ψυχικής υγείας μέσω του Σταθακοπούλιου κληροδοτήματος. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για την χωροθέτηση της δομής που θα καλύψει ανάγκες του Συλλόγου Ψυχικής Υγείας Όψη Πάτρας, ενώ τόνισε πως η Δημοτική Αρχή προχωρά ήδη σε παρεμβάσεις στήριξης ατόμων με αναπηρία και αυτισμό. Σοβαρή κρίση αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, Δυτική Αχαΐα, καθώς μετά τις μεγάλες απώλειες στην κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς, η πατατοπαραγωγή βρίσκονται αντιμέτωποι με κατάρρευση της αγοράς. Μεγάλες ποσότητες πατάτας παραμένουν απόλυτες στα χωράφια, ενώ οι παραγωγοί καταγγέλουν υψηλό κόστος παραγωγής, ανεξέλεγκτες εισαγωγές και πολύ χαμηλές τιμές διάθεσης, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και τα 20 λεπτά το κιλό. Στην επικαιρότητα και η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που εκδικάστηκε στο αυτόφορο της Πάτρας με κατηγορούμενο 35χρονο άντρα και εμπλεκόμενη 16χρονη κοπέλα. Παρά την κατάθεση της νεαρής ότι δεν υπήρχε κακοποιητική συμπεριφορά, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών με αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Στα αθλητικά, περισσότερα από 250 άτομα θα συμμετάσχουν το Σάββατο στο Global Day Run Patras 2026 στην Πλάς, ενώ η ΕΣΠΕΠ ανακοίνωσε νέες δράσεις για την ανάπτυξη του βόλεϊ και του beach volley στην περιφέρεια. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς και άνεμοι θα αναπνέουν έως και 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: ξαναρθείς να ζεις.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
4: Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
3: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας, ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
5: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
3: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
2: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μέχρι τις 2 εδώ παρέα. Στα μικρόφωνα παραμένει Προκόπης Κόγκος. Λοιπόν, πάμε, είπαμε για το χώρο του βόλεϊ. Χαρά Σπυλοπούλου, ένα από τα σπουδαία ταλέντα τα οποία με βάση και τη δουλειά έχει καταφέρει να κάνει φέτος πολύ καλή σεζόν και να είναι μία από τα next big thing του ελληνικού βόλεϊ που το έχει ανάγκη και η περιοχή μας. Πάμε λοιπόν στο χώρο του ποδοσφαίρου να επιστρέψουμε και να πούμε τα εξής, ότι εκτός λοιπόν από την Παναχαϊκή, σας είπα τις εξελίξεις, έχουμε σιγά σιγά κινητικότητα και στις άλλες ομάδες γάμα εθνικής. Ο Βασίλης Μπαλατής έχει σχεδόν συμφωνήσει με τη διοίκηση του ΑΤΡΟΜ, τα απομένουν να μαθαίνω λεπτομέρειες για να υπάρξει ανακοίνωση. Χθες υπήρξε ανακοίνωση από τη διοίκηση του Πανεγυαλίου, με την οποία επί της ουσίας έπεσε η αυλαία της φετινής σεζόν, ευχαρίστησε κάποιους ανθρώπους που έχουν στηρίξει, αναφέρθηκε στον κόσμο με την δουλειά, με τα μπαράζ που συμμετείχε η ομάδα στην μπαράζ για τη Super League 2. Ευχαρίστησε στην τεκνότητα τον Δημήτρη Ανδριόπουλο, τον Δημήτρη Αγγελόπουλο, τον προπονητή του Φώτα Κατακόπουλο και τους παίχτες και τον κόσμο. Και μαθαίνω ότι έχει γίνει ήδη κουβέντα με τον Φώτα Κατακόπουλο να συνεχίσει. Κατά πάσα πιθανότητα αυτός θα είναι ο τεχνικός του Πανεγυαλίου και για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ώστε να τελειώσει το θέμα προπονητή για να μπορέσουν οι ομάδες να κοιτάξουν το σχεδιασμό και το ρόστερ, γιατί μπαίνουμε σε Ιούνιο και οι πιο πολλοί παίκτες που μένουν ελεύθεροι μέχρι τέλος Μάη από τις ομάδες, ώστε θα αρχίσουν σιγά σιγά να κάνουν επαφές. Μαθαίνω ότι και για την Θύελλα, παρότι με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα θα παίξει στην αλφα-εθνική κατηγορία, με τα δεδομένα που μπορεί και η Θύελλα να διεκδικήσει μέσω της νομικής οδού τη γάμα εθνική, μαθαίνω ότι ο Καραβία με τον Νικολακόπουλο θα παραμείνει στο τεχνικό επιτελείο και τη νέα χρονιά, είτε είναι στην Α είτε είναι στην Γ εθνική κατηγορία. Και στον Πίγασο Μπηγουλακίου

Αφήνουμε τα του ποδοσφαίρου στην άκρη, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα. Πάμε στο χώρο του μπάσκετ. Είπαμε με Κώστα Λαμπρόπουλο για Προμηθέα, είπαμε για την ομάδα της Πανεχαϊκής, η οποία θα πάει στην Ιστιαία να παίξει τα μπάρας ανόδου για την National League 1. Αυτό που επίσης βεβαιώθηκε είναι ότι χτες έγινε διοικητικό συμβούλιο μεταξύ άλλων στην Πανεχαϊκή. Αυτό που αποφασίστηκε είναι να αναχωρήσει την προηγούμενη μέρα να είναι από την Παρασκευή. Λοιπόν, το απόγευμα θα αναχωρήσει η αποστολή για να πάει στην Ιστιαία, όπου το Σάββατο θα παίξει με τη μεν ημιτελικό ανόδο. Αν κερδίσει, την Κυριακή θα διεκδικήσει την άνοδο της. Θυμίζω το πρόγραμμα: μεν Παναχαϊκή 4.30, Σιλάς Εντυψού Άγια Ανάργυρη 7.30, και οι νικητές των δύο ζευγαριών θα παίξουν την Κυριακή 4 το μεσημέρι. Η Παναχαϊκή θέλει να επιστρέψει με ένα εισιτήριο, ενώ με βάση και την προκήρυξη, όπως λέει και η ΕΟΚ, ότι ο δευτεραυτής, δηλαδή αυτή η ομάδα που θα φτάσει στο τελικό και δεν θα κερδίσει, θα μπορεί να καταθέσει αίτημα για wild card χωρίς να πληρώσει κάποιο χρηματικό αντίτιμο. Πριν από λίγο και η ΕΣΚΑΗ ανακοίνωσε ότι ο φετινός τελικός του κυπέλου της ΕΣΚΑΗ θα γίνει 18-17 Ιουνίου στο Τόφαλος, εκεί όπου οι ομάδες που έχουν δώσει συμμετοχή και ξεκινήσει ήδη ο θεσμός θα είναι εκεί για να διεκδικήσουν το φετινό τρόπο. Ένας νέος θεσμός στην ΕΣΚΑΗ που καλά κάνει και δίνει παιχνίδια και δίνει χρόνο για να μπορέσει έτσι να παίξουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα παιδιά.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και το χώρο του μπάσκετ σε τοπικό επίπεδο. Έχουμε και για Απόλλωνα θα έχουμε αύριο εξελίξεις, καθώς μία το μεσημέρι θα γίνει συνέντευξη τύπου από την διοίκηση του Απόλλωνα με τον Γιάννη Χριστόπουλο, να τον πρόεδρο, να αυτός που θα μιλήσει και να δώσει προφανώς απαντήσεις σε αυτούς που θα τεθούν. Και πάμε να αφήσουμε λίγο και τα του μπάσκετ, να πούμε φυσικά, επειδή βγήκε πριν από λίγο, να βάλουμε και την επικαιρότητα ότι θα γίνει κανονικά, θα συμμετάσχει κανονικά στο Super Cup Παναθηναϊκός. Το ΑΣΕΑΝΤΑ πέριψε την προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός για αποβολή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο Super Cup 26-27. Με πρόστιμο τιμωρήθηκαν οι πράσινοι και έτσι κανονικά θα γίνει το Super Cup. Και πάμε λίγο και στα υπόλοιπα. Στο χώρο του βόλεϊ, είπαμε και λίγο νωρίτερα, μίλησα με τη Χαρά Σπυλοπούλου, το πατρινό λίμπερο του ΖΑΟΝ. Εχθές αναφερθήκαμε στη διοίκηση της ΕΣΠΕΠ, η οποία πήρε αποφάσεις στο προθεσμιακό διοικητικό συμβούλιο. Μεταξύ των αποφάσεων θα τα έχουμε και αύριο ή αύριο μεθαύριο και τον πρόεδρο της ΕΣΠΕΠ να μας πει περισσότερα. Πολύ ωραία πρωτοβουλία, βραβείο αριστείας και αθλητισμού, το οποίο θα δίνεται στις τελικές φάσεις των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων. Μία από τις αποφάσεις, δημιουργία διαδικτυακής εφημερίδας Η Φωνή της Νέας Γενιάς του Βόλεϊ. Καλή απόφαση, δεν ξέρω πώς θα δομηθεί με τη δεδομένα. Τουρνουά Beach Volley K17, το οποίο θα ονομαστεί Τουρνουά Beach Volley Ασημάκης Γιονυσόπουλος. Είναι το παιδί το οποίο έφυγε άδοξα από τη ζωή πριν από λίγο καιρό από την Αμαλιά. Ήταν πάλι πρωταθλητής του Beach Volley σε τροχαίο ατύχημα. Εφαρμογή νέου περιφερειακού αναπτυξιακού σιρκουί Beach Volley για το 2026, κατηγορίες K17-K19 αγοριών και κοριτσιών μέσω του ΝΟΑ και τελικών φάσεων, με στόχο την αύξηση των συμμετοχών. Και τη θεσμοθέτηση ετήσιου βραβείου Γιώργου Σαμαρά στη μνήμη του εκλειπώντος πρόεδρου του Συνδέσμου, το οποίο θα απονέμεται κάθε αγωνιστική περίοδο στον αθλητή στην αθλήτρια σωματείου της ΕΣΠΕΠ με τον υψηλότερο βαθμό εισαγωγής σε σχολή. Θετικές πρωτοβουλίες, είναι όντως πρωτοβουλίες. Υπάρχουν και κάποιες άλλες προτάσεις που έχει κάνει για την συμμετοχή και πιο πολλών ομάδων στα πρωταθλήματα. Θα έχουμε κοντά μας τον Τόδωρο Κανελόπουλο να μας πει περισσότερα. Είναι όντως πάντως πράγματα τα οποία κάποια είναι θετικά, πρέπει να γίνουν, κάποια άλλα και θετικά είναι όλα, δεν ξέρω πόσο εφαρμόσιμα είναι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει συζήτησης. Από εκεί και πέρα, στον χώρο του βόλεϊ, είπαμε, μάλλον δεν το είπαμε, να το πω τώρα, ότι έγινε το πρωί ανακοίνωση από τον ΣΕΠ, το Σύνδεσμο Προπονητών Πετοσφαίρησης, μετά την απώλεια του Γιώργου Σαμαρά, αναδιάρθρωση Διοικητικό Συμβούλιο, και έχουμε τον Άρη Γελόπουλο να είναι πλέον ο νέος πρόεδρος, μετά τη θέση που ήταν Γενικός Γραμματέας. Πλέον του ζητήθηκε να είναι πρόεδρος και πράγματι

πήγε αυτή τη θέση, ένα ακόμα παράσημο για τον πατρινό τεχνικό της Παναχαϊκής στο βόλεϊ, που με την πολυετή του παρουσία και την εμπειρία του έχει πάρα πολλά να προσφέρει και από αυτό το πόστο. Μικροεξελίξεις και στα υπόλοιπα κομμάτια. Ολυμπιάδα θετική για την παραμονή του Κάρλος Μπρουκ. Δεν έχει κάνει ακόμα βέβαια πρόταση, αλλά είναι στις προθέσεις του τεχνικού επιτελείου να του κάνει πρόταση για να συνεχίσει. Ο Κουβανός Αγκρές, ο οποίος βοήθησε σε πολλά παιχνίδια, έχει να κάνει βέβαια και με τους στόχους, και μαθαίνω ότι οι στόχοι γενικά θα είναι υψηλοί και τη νέα χρονιά για τους Πορτοκαλί. Δεν έχουν σκοπό δηλαδή απλά να συμμετάσχουν για να συμμετάσχουν. Την ίδια ώρα που έχουμε μια αναμονή για ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα βόλεϊ του Αγιαλέων, το μόνο σίγουρο στο Αίγιο είναι ότι δεν θα συνεχίσει ο Νίκος Ντόντζης, ο οποίος για επαγγελματικούς λόγους μετακόμισε στην Αθήνα και θα παίξει ομάδα της πρωτεύουσας. Οπότε προς το παρόν τουλάχιστον μεταγραφικά μετράει μια απώλεια. Να δούμε τα δεδομένα, γιατί και στο θέμα του προπονητή, παρότι έχει γίνει συζήτηση με τον Γιάννη Λιβαθινό, ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια απάντηση από την πλευρά της διοίκησης. Να δούμε λοιπόν πώς θα καταλήξει και τι θα γίνει.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο του βόλεϊ. Να πούμε για τον μπάσκετ, μην ξεχάσουμε ότι είχαμε και χθες και μάχη για τα playoffs Α1 SKE. Η ΕΑΠ κέρδισε με 80-77 στην παράταση, στη δεύτερη μάλιστα παράταση της Ολυμπιάδας. Πραγματική ματσάρα. Και η ΕΑΠ έκανε το 3-0 στις νίκες και προκρίθηκε στους τελικούς των playoff. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΡΟ Τίκων, η οποία έχει πάντως μεγάλο πλεονέκτημα, από την κανονική διάρκεια προηγείται με 2-0 και έχει και το πλεονέκτημα έδαση. Ο τίτλος και η άνοδος στην National League 1 θα κρυθούν στις 4 νίκες, με την ΑΕΡΟ Τίκων να περιμένει να παίζει με την ΕΑΠ με πλεονέκτημα έδρας.

Να πάμε λίγο και στο χώρο. Είπαμε για το χώρο του Βόλου νωρίτερα, αλλά για το χώρο του Υγρού Στίβου. Έχουμε αναμονή, λογικό είναι, για ένα χρονικό διάστημα και από την ομάδα του ΝΟΠ και από την ομάδα της ΝΕΠ. Στην ΝΕΠ έγινε συζήτηση, συμφώνησε ο Τσόκας και θα σιγά σιγά θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός. Στο ΝΟΠ, εδώ πριν από λίγη ώρα, υπάρχει μια ανακοίνωση από τον γενικό αρχηγό της ομάδας, τον κύριο Θανάση Αναστασίου, ο οποίος κινείται στο ίδιο πνεύμα με αυτά που δήλωσε πριν από λίγες μέρες ο πρόεδρος του ΝΟΠ, ο Σοφοκλής Πετσαβανάκης. Ο κ. Αναστασίου δηλώνει ότι ο ΝΟΠ θα επιστρέψει πιο δυνατός και πιο ανταγωνιστικός. Κάνει δηλαδή τον απολογισμό με λίγα χρόνια της γυναικείας ομάδας. Έδωσε γαρδίες αφλίδες και στον προπονητή. Απέδειξαν ότι η ομάδα ανήκει εκεί παρά το γεγονός ότι εφοβιβάστηκαν. Και από αύριο κιόλας ο ΝΟΠ χτίζεται ξανά από την αρχή με στόχο να επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός και πιο ανταγωνιστικός, είναι το μήνυμα του. Το μήνυμα που εξέδωσε, που θέλει να στείλει. Εντάξει, νομίζω ξεκάθαρη και η βούληση από την πλευρά της διοίκησης ότι παρά τον υποβασμό και στους άντρες και στις γυναίκες, εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας η ομάδα να επιστρέψει σύντομα εκεί που πρέπει.

Αυτά λοιπόν και από το κομμάτι του υγρού Στίβου. Με τα γραφικά μαθαίνω. Μαργαρίτα Μπιτσάκου, Ανδρέας και Ντίνος Μπιτσάκος έχουν μπει στο στόχαστρο ομάδων και μαθαίνω ότι σύντομα θα έχουμε και εξελίξεις και στο θέμα του υγρού Στίβου. Ούτως ή άλλως είναι γενικά ο στόχος. Τώρα το ξεκινούν μέσα σε λίγες μέρες, τελειώνουν και οι τελικοί και ξεκινά ο σχεδιασμός για όλες τις ομάδες για τη νέα σεζόν.

Πάντως βλέπω, να πούμε, και το Χρήστο Τζόλι στο ποδόσφαιρο αναδείχθηκε, οδήγησε την Club Brugge στην κατάκτηση πρωταθλήματος Βελγίου με πολύ καλούς αριθμούς και γι' αυτό το λόγο αναδείχθηκε και MVP της βέλγικης ομάδας και δεν είναι πραγματικά υπερβολή να λένε ότι ήδη είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει κρούση και θέλουν να αποκτήσουν τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος είχε συμμετοχή με 18 γκολ σε 10 αγώνες στο play-off και 8 τέρματα και 10 assist, νούμερα που πραγματικά είναι πολύ δυνατά. Ο 20χρονος γενικά είχε σε 52 συμμετοχές, είχε 22 γκολ και 29 assist.

Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν είναι μόνο ο Τζόλης, είναι και ο Γιανλούλης, ο οποίος έκανε κάτι χρονιά. Κάποιοι λένε ότι τον έχει ενοχλήσει ο ΠΑΟ, κάποιοι άλλοι βάζουν και την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Εντάξει, ξεκινάει τώρα, ξέρετε. Τέλος Μάη, αρχές Ιουνίου ξεκινάει η μεταγραφολογία. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω για το σημερινό θέμα που έχει γράψει και ο Βαγγέλης Γερογιάννης στην Εφημερίδα Πελοπόννησος, ότι με αφορμή το γεγονός ότι βγήκανε πατρινοί και πανηγύρισαν προχθές την κατάξη του Ευρωπαϊκού Τροπέου της Ευρωλίγκα στην Πάτρα. Και αυτό που σχολιάζει και έχει δίκιο είναι ότι η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια μία ο Παναθηναϊκός πριν δύο χρόνια που το πήρε, που πήρε την Ευρωλίγκα, μία ο Ολυμπιακός. Γενικά η πλειοψηφία πολλών πατρινών ασχολείται με το τι κάνουν οι ομάδες στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, οι μεγάλες ομάδες και όχι με την Παναχαϊκή. Είναι η Παναχαϊκή τα τελευταία χρόνια κακός, καλός, μεγάλη συζήτηση, έχει απαξιωθεί και είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να την αποδεχτούμε, αλλά φυσικά και να μας προβληματίσει.

Αυτά, κάπως έτσι σιγά σιγά θα πάμε σε φινάλε. Εσείς μην ξεχνάτε να στέλνετε μηνυματάκι και στα social media του Πελοπόννησου και του Pelop.gr σχετικά με την κλήρωση που κάνουμε τις Πέμπτες για την ενότητα σινεμά. Για μια-δυο εβδομάδες ακόμα θα συνεχίσουμε να στέλνουμε τυχερό ή τυχερή στα Option Cinema μια διπλή πρόσκληση που μας δίνει κάθε εβδομάδα, γιατί έχουμε πει να στέλνουμε κόσμο, γήπεδο, σινεμά, θέατρο, ό,τι μπορούμε. Κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας χαιρετήσουμε και για σήμερα. Από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Προκόπη Κόκκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα, αφιέρωσε ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τη μία εδώ στον Πελοπόννησο FM. Μέχρι αύριο να είστε όλοι καλά. Γεια σας!

0: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κυλαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
0: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: να ζεσταθεί.
1: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
2: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theater στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
3: Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
2: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
4: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
2: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε?
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
1: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
4: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο Λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο Λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
2: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Θα! Και μετά τις εκλογές.
5: Αχ, και να ξέρω.
0: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
5: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
0: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
5: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

think you move me. But I wanna know for sure.

Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.